0: δυνατά.
1: Παίζει δυνατά.
0: Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε,
1: πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο.
0: Ακούτε Music Lab 105,8.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

όλες οι επιτυχίες. Music Club 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
8: Music Club
0: 105,8.
9: Music Club.
0: Music Club
9: 105,8.
0: Music Club 105,8.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 102,6.

0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: Το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Music Club 105,8.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
2: Όλη μέρα.
3: Ακούω το ραδιόφωνο που παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Music Club 105,8.

0: τα χοβερή με τον εαυτό.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8.

0: στο κλασικό, δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: 90 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
0: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ότι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
4: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
4: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
5: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
6: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
7: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
8: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
7: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
8: The Fermos Events.
7: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
8: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
7: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
9: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
10: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Μία προσφορά από το eFood.
13: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

good morning, αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, good morning, την καλημέρα μας, τι κάνετε, πως είστε, 07, 05 και 32 δευτερόλεπτα. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, καλώς ήρθατε και πάλι, αν μόλις τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας, κακώς, 24 ώρες το 24ωρο πρέπει να είναι ανοιχτό το ραδιόφωνο και να είστε συντονισμένοι εδώ στο Music Club, στο 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, κυρίες και κύριοι, μόνο επιτυχίες, Τετάρτη. Στο κέντρο της εβδομάδας, 07, 05 και 59 δευτερόλεπτα, 30 Σεπτεμβρίου. Είναι η τελευταία μέρα, αν δεν κάνω λάθος. Αύριο, ladies and gentlemen, που είναι η μέρα Πέμπτη, έχουμε πρωτομηνιά. Μπαίνει ο Οκτώβριος. Να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Οκτώβριος. Δεν έχει μη. Τα λέγαμε και χθες στην χθεσινή εκπομπή. Οκτώβριος. Μπαίνει ο Οκτώβριος 2026. Τετάρτη σήμερα, τελευταία μέρα, 30 του μηνός, 30 Σεπτεμβρίου. Ο ήλιος δεν έχει βγει ακόμα και εμείς είμαστε εδώ και κάνουμε εκπομπή. Ανατολή του ηλίου θα έχουμε 07 και 18 και ο ήλιος θα δύσει στις 19 και 11. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα, κάποια επέτειο, δεν ξέρω και εγώ τι. Και χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια. Happy birthday to you. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα μέχρι τις 11, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας τώρα. Μάνια και Παναγιώτης, breakfast, Παύλα morning show. Τώρα προς το παρόν είναι μόνο ο Παναγιώτης. Λίγο αργότερα θα έρθει η Μάνια. Πιστεύουμε σήμερα να έρθει κανονικά στην ώρα της, δηλαδή κατά τις 9 παρα 10. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας.

Ladies and gentlemen, good morning, Παύλα, buongiorno. Τι κάνετε, πώς είστε? Επίσης, μια και λέγαμε για γεννήσεις, αν έχετε γενέθλια σήμερα και τα σχετικά, σαν σήμερα το 1924 γεννήθηκε ο Νίκος Ρίζος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός, έφυγε το 1999. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1964 η

0: Μόνικα Μπελούτσι, Ιταλίδα ηθοποιός, Παύλα Μοντέλο. Και ακόμα, σαν σήμερα, έφυγε το 1955 για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, ο James Dean, Αμερικανός ηθοποιός. Και επίσης, σαν σήμερα το 1985, έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός γεωφυσικός που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης του μεγέθους των σεισμών. Χτύπα ξύλο, Παναγία μου. Αυτός λεγότανε Charles Richter. Και γι' αυτό το λόγο τώρα όταν μετράμε τους σεισμούς λέμε πόσα Richter έκανε. Έκανε 5,2, έκανε 4,8, έκανε δεν ξέρω κι εγώ πόσο. Έτσι ήταν το όνομά του, Charles Richter. Τι μαθαίνει κανείς, ειλικρινά δηλαδή, ειλικρινά, μα πείτε μου, δεν θα μπορούσαμε άνετα με τόσες γνώσεις να πάμε να παίξουμε στον εκατομμυριούχο, κυρίες και κύριοι, και ποτέ δεν ξέρεις να κερδίζαμε κι εμείς κάτι να άλλαζε για λίγο η ζωή μας. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε για λίγο στη μουσική, θα παίξουμε λίγο Γιώργο Σαμπάνη από τα αγαπημένα μας τραγούδια και από τους αγαπημένους μας τραγουδιστές.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

αγαπημένοι φίλοι, 07 και 20 και 42 δευτερόλεπτα, ημέρα Τετάρτη, σήμερα την καλημέρα μας. Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα ημέρα Τετάρτη 30 του μηνός, 30 Σεπτεμβρίου, μεγάλες γιορτές, έχουν την ονομαστική τους εορτή όσοι φέρουν τα ονόματα Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης και Στρατονίκιος. Είναι του Αγίου Γρηγορίου, του Ιερομάρτυρα. Και ποιον άλλο είναι. Του Αγίου Γρηγορίου, ναι. Άρα ναι, Γρηγόρης και τα σχετικά. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Φωτιστής της Αρμενίας ήταν αυτός. Και γιορτάζουν αυτά τα ονόματα. Χρόνια και ναι. Και οι Αγίες Ρυψιμία και Γαϊνή. Μα μεγάλες γιορτές σήμερα, κυρίες και κύριοι, και ο Άγιος Στρατόνικος. Την ίδια ημέρα τιμάται και ο Άγιος Στρατόνικος. Τέτοια ενημέρωση, δηλαδή, ειλικρινά. Χρόνια πολλά επίσης και σε εσάς, εάν έχετε γενέθλια. Happy birthday to you. Να θυμίσω μια φορά το σταθερό τηλέφωνο, είναι υπόπη μέσα στο 2810-370-888. Είναι το σταθερό τηλέφωνο. Και να θυμίσω και άλλη μια φορά και το Viber του σταθμού, 6970-11-1058. 6970-11-1058, που περιμένουμε τα μηνύματά σας. Παύλα, τις καλημέρες σας. Και μια και λόγια μηνύματα, να στείλω την καλημέρα μου εδώ στον συνονόματο τον Παναγιώτη, που με έστειλε μήνυμα, μου λέει: Παναγιώτη, καλημέρα, είμαστε στο αυτοκίνητο. Μήπως μπορείς να μας βάλεις λίγο Θοδωρή Φέρι λίγο πριν φτάσουμε στη δουλειά? Πολύ ευχαρίστως. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρι. Διάλεξε ένα από τα πάρα πολύ ωραία του που μας αρέσει και μας εδώ. Το θα πάθεις έρωτα, οπότε μια χαρά. Good morning!

0: Music Club. Music Club. 105,8.
1: Βάλαμε και λίγο Θοδωρή Φέρη, παίξαμε και λίγο Γιώργο Μαζονάκη, το Δυο Καρδιές, κομματάρα. Και βάλαμε και λίγο Αναβίση, 07 και 28 και 10 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πολύ μικρό break διαφημιστικό, ακριβώς σε 7.30. Είναι η μέρα Τετάρτη σήμερα στο κέντρο της εβδομάδας, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club στις 105,8. Παίζουμε ζωντανά και στο ίντερνετ. Χαμός γίνεται κάθε μέρα στο ίντερνετ. Δεν προλαβαίνουμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή και από πολύ νωρίς μέσω ίντερνετ πάρα πολλοί κόσμος. Επειδή έχουμε εδώ το πρόγραμμα και μπορούμε και βλέπουμε, είναι συντονισμένος εδώ και από Ελλάδα και από εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπείτε και στο site του σταθμού για να μας ακούσετε. Εννοείται ότι μπορείτε να μπείτε και στο δικό μου το καινούριο το site που έχει να κάνει με γάμο, με βάπτιση και τα σχετικά, www.djpanagiotismartis.gr. Αλλά και μια απλή αναζήτηση να κάνετε στο Google ή στο ChatGPT και να γράψετε πώς μπορώ να ακούσω Music Club 105,8 live. Θα σας βγάλει κάποιο link όπου είναι πάρα πολύ εύκολο να κλικάρετε να μας ακούσετε από το tablet, από το κινητό, από τον υπολογιστή, τέλος πάντων από οπουδήποτε θέλετε. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο αυτή την ώρα και μας ακούει και από Ελλάδα, αλλά και αρκετούς από το εξωτερικό. Βλέπουμε αυτή την ώρα από Μεγάλη Βρετανία, από Βέλγιο, από Σουηδία, από Ηνωμένες Πολιτείες και από Γερμανία. Επιστρέφουμε λίγο στην μουσική. Θα παίξουμε λίγο Δέσποινα Ολυμπίου, το Πες το Δυνατά. Έχουμε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Κέτη Γαρμπή, το Δώρο Θεού. Έχω ετοιμάσει και Δέσποινα Βανδύ, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Buongiorno, μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
2: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό, ρε εσύ. Θα πνιγούμε.
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
4: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
5: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
6: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
7: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
6: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
8: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το φθες μόνο για σένα.
1: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
9: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
1: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
9: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
1: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
2: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!

Good morning, την καλημέρα μας, την καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα. Buongiorno, την καλημέρα μας. Έπαιξε το αστέρι μου από τον Νίκο Βέρτη λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή στις 7. Έπαιξε κατά τις 7 παρα 10, αλλά μάλλον δεν άκουγες κολλητέ μου. Δεν πειράζει, σε συγχωρούμε όμως, αλλά εμείς εδώ είμαστε πάντα δίπλα σου. Παίζουμε τα τραγούδια που σου αρέσουν ακόμα και αν δεν ακούς. Πώς τα λέει έτσι ο παρουσιαστής. Δηλαδή μπράβο, την καλημέρα μας. Και στο FB Parts Φίλιππας Μπορμπαντονάκη, στον κολλητό μου το Φίλιππα, στο Γιάννη, στον Αλέξανδρο και σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα. Στο FB Parts, τώρα που έχουν ψιλοξεκινήσει οι βροχούλες και κάνει και λίγο έτσι κρύο, μπορείτε φυσικά να έρθετε σε ένα από τα καταστήματά μας, δύο καταστήματα, Μαυσόλου 127 και Κνωσού 160, αλλά και στο e-shop fbparts.gr, και να σας αλλάξουμε τους υαλοκαθαριστήρες. Πάρα πολύ εύκολα, μπαμ μπαμ, να τους αλλάξετε να είναι καινούργοι τσικούτας, κυρίες και κύριοι, για να κάνετε τη δουλειά σας, για να βλέπετε, δηλαδή το σημαντικό είναι το α και το ω. Τα λάστιχα στο αυτοκίνητο είναι ένα από τα πάρα πολύ σημαντικά, και το δεύτερο είναι οι αλλοκαθαριστήρες, κυρίως το χειμώνα, για να βλέπεις. Διότι αν δεν βλέπεις και αν δεν έχεις σταθερότητα με τα λάστιχα, δουλειά δεν γίνεται. Γι' αυτό υπάρχουν εκεί οι άνθρωποι στο FB Parts Φίλιππας Μπορμπαντονάκης. Αυτό είναι το Parts, ανταλλακτικά δηλαδή. FB Parts Φίλιππας Μπορμπαντονάκης. Πάρα πολλά μηνύματα αγάπης. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον Δημήτρη τον Μωυσάκη, φανατικός ακροατής της εκπομπής. Κάθε μέρα μας στέλνει την καλημέρα του και καλά κάνει ο άνθρωπος, με το δίκιο του. Δεχόμαστε και μια πίτσα, αν θέλετε, κάνα πρωινό, αυγά με μπέικον, μας φτιάξετε κάτι κτλ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τα δεχόμαστε. Αν και έχουμε το κακάο pastry and bakery που είναι στην παρέα μας, οπότε ό,τι θέλουμε παίρνουμε τηλέφωνο και μας το φέρνουν εδώ από το κακάο.

0: όλες οι επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
0: Και ακούτε Music Club 105,8. Music Club 105,8.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 46 και 03 δευτερόλεπτα. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα στο δικό μου το Instagram, DJ Παναγιώτης Μάρτης. Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Και εννοείται ότι μπορείτε να μπείτε και στο καινούριο μας site και στο site του σταθμού, αλλά και στο δικό μου, το οποίο είναι www.djpanagiotismartis.gr. Και εννοείται ότι περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο Instagram το δικό μου, για να βρούμε ημερομηνίες να παίξουμε μουσική στην δικιά σας εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια και τα σχετικά. Σε όλη την Κρήτη είμαστε εδώ στην διάθεσή σας. Καλά, και εκτός Ελλάδας πάμε. Αλλά λέμε τώρα για αυτούς που είναι εδώ στην Κρήτη. Στέλνετε μήνυμα στο Instagram για να βρούμε ημερομηνίες να το φτιάξουμε μαζί, να το κάνουμε τέλειο. Προλάβετε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σας τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά και στα δύο καταστήματα. Εγώ κυρίως επισκέπτομαι το κατάστημα το οποίο είναι στην Ικάρου. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, να παίξουμε λίγο και τη Γαρμπή που σας το είχαμε υποσχεθεί από προηγουμένως. Έχουμε ετοιμάσει και Δέσποινα Βανδύ και Αντώνη Ρέμο και Διονύση Χινά και Στέλιο Ρόκο. Οπότε μια χαρά. Good morning!

0: Club.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ecoprocat.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Ecoprocat ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
6: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
6: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
7: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
7: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
8: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
8: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
7: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
9: Η Σοφία.
1: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
9: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ στην Κρήτη.
1: Αγγλικά ή Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
7: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
12: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
13: Αγάπη μου,
0: Δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
13: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
14: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
15: Αριέλ κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
14: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Αγαπημένοι φίλοι, good morning. Την καλημέρα μας 08:00 και 53 δευτερόλεπτα. Την καλημέρα μας στο φίλο μου το Γιάννη. Ανταλλάσσουμε εδώ μηνύματα αγάπης. Αν θέλετε να αλλάξετε κι εσείς, όχι να αλλάξετε μηνύματα, να αλλάξετε τους υαλοκαθαριστήρες στο αυτοκίνητό σας, πηγαίνετε στο FB Parts, Μαυσόλο 127 και Κνωσού 160, να σας αλλάξουν τους υαλοκαθαριστήρες. Την καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο. Πάρα πολλά μηνύματα αγάπης. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο. Να θυμίσω λίγο το Viber εδώ του σταθμού. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Την καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Είμαι μέσα στο αυτοκίνητο. Έχει απίστευτη κίνηση σήμερα. Βάλε κάτι δυνατό, ανεβαστικό, να ξεχαστώ μέχρι να φτάσω στη δουλειά. Α, ωραίος ρε φίλε. Μια χαρά. Να παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη τότε στο ξεκίνημα. Να βάλουμε ένα από τα παλιά του, τα ωραία του, τα 90's, αυτά τα ωραία που μας αρέσουν εδώ. Το «Μη μου μιλάς, δεν είμαι εδώ», έτσι λέγεται το τραγούδι. Έχω ετοιμάσει και λίγο Αντώνη Ρέμου. Να στείλω την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Γιάννη τον Στεφανάκη, τον αγαπημένο μας, τον υδραυλικό, τον κολλητό μας, τον Γιάννη τον Στεφανάκη, ο οποίος ήρθε προχθές στο σπίτι και κάναμε κάτι μικρό αλλαγές στο πιεστικό. Θα φτιάξουμε και άλλα πραγματάκια. Αν θέλετε κι εσείς να σας φτιάξει έτσι ό,τι ζημιά μικρή ή μεγάλη έχετε, ένας είναι ο κολλητός μας, ο υδραυλικός μας, ο Γιάννης ο Στεφανάκης.

0: Παίζουν ασταμάτητα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Παίξαμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη, το μη μου μιλάς δεν είμαι εδώ. Βάλαμε και λίγο Αντώνη Ρέμο, το φτάνει που ξέρω. Χαμός και σήμερα, 08, 07 και 10 δευτερόλεπτα ημέρα Τετάρτη. Πρεμιέρα με διπλό για τον Άρη του Σπανούλη, του κολλητού μας, του Σπανούλη στο EuroCup για τον Άρη. Καταρχήν να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Τινάκη, τον φανταστικό αυτό μάστορα οδοντοποιό, παύλα οδοντοτεχνίτη, παύλα οδοντοφιάχνη. Τέλος πάντων, ναι, μας έφτιαξε εδώ πέρα τα δοντάκια μας, όπως κοιτάς αριστερά, όπως βγαίνω εγώ από το στόμα δεξιά, εδώ τα δύο, τέλος πάντων. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος είναι και φανατικός φίλος της ομάδας του Άρη. Συγχαρητήρια λοιπόν, πρεμιέρα με διπλό για τον Άρη, του Σπανούλη στο EuroCup, 87-74 την ομάδα.

μπράβο, γι' αυτό και όλη η οικογένεια. Τα τρία αδέλφια εκεί παίζουν μπάσκετ. Του χρόνου, σε κάνα δύο χρόνια, θα έρθει και το τέταρτο αδελφάκι, αδερφάκι, και θα γίνει χαμός, θα σηκώσουν την Ευρωλίγκα. Τέλος πάντων, αυτά. Θα μιλήσουμε εννοείται για μπάσκετ, για Ευρωλίγκα. Είμαστε μία από τις εκπομπές η οποία είμαστε αντικειμενικότατη. Μπερδεύεται ο κόσμος. Νομίζουν ότι είμαστε άλλη ομάδα από την ομάδα που είμαστε. Δεν είμαστε καμία ομάδα. Απλά επειδή μας αρέσει το μπάσκετ, κυρίως για μπάσκετ ομιλούμε εδώ στην εκπομπή. Επειδή μας αρέσει το μπάσκετ, μας αρέσει το άθλημα. Και όπως είδα και τις προάλλες μια συνέντευξη του Παναγιώτη, του, πώς το λένε, του Φασούλα. Πώς είδα μια συνέντευξη. Οι παίκτες, ναι, το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο σου αρέσει πρώτα, παίζεις και μετά έρχονται τα χρήματα, τα πολλά, τα εκατομμύρια κτλ. Εάν δεν σου άρεσε, δεν θα έπαιζες. Δηλαδή, θα έπαιζες μπάσκετ και χωρίς να έρχονταν τα χρήματα, διότι σου αρέσει το μπάσκετ. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με εμάς. Μας αρέσει το μπάσκετ. Δεν υποστηρίζουμε. Υποστηρίζουμε μια ομάδα τέλος πάντων, αλλά δεν είναι αυτή η ομάδα που συνήθως για αυτήν λέμε στον αέρα, για το μπάσκετ. Μιλάω. Απλά είμαστε αντικειμενικοί και όταν μια ομάδα ή ένας παίκτης παίζει καλά, ακόμα και αν είναι και από την αντίπαλη ομάδα που εμείς υποστηρίζουμε, λέμε πάντα την αλήθεια. Θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Όταν λέμε κάτι, θέλουμε εμείς εδώ, θέλουμε έτσι, το έχουμε σαν αρχή μας, να είμαστε δίκαιοι για τις ομάδες και τέλος πάντων για το ποιος παίζει καλά και ποιος δεν παίζει. Αυτά όσον αφορά τα αθλητικά. Θα τα πούμε και πιο μετά, έτσι λίγο πιο αναλυτικά, που είναι η μάνια εδώ η δική μας. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, παίζουμε λίγο Στέλιο Ρόκο, το Καραβάνι, και επιστρέφω, μείνετε εδώ!

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 08 και 15 και 5 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club στο 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Μεγάλο ραδιόφωνο, να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Πάρα πολλά μηνύματα αγάπη. Σας λέω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ελένη. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, αφιέρωσε μου ένα τραγούδι γιατί σήμερα πραγματικά δεν θέλω να πάω στη δουλειά. Γιατί ρε? Μια χαρά είναι ρε, ευχάριστη είναι η δουλειά. Την καλημέρα μας στο φίλο μας το Μανώλη. Μου λέει καλημέρα εδώ στο Music Club 105,8. Είμαστε στο δρόμο για δουλειά και σας ακούω δυνατά. Θέλω να βάλεις κάτι ανεβαστικό. Να το αφιερώσουμε στη Σοφία που είμαστε παρέα. Εννοείται ότι θα παίξω. Και κάτσε να πάω και στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Δημήτρη, τον coach τον Τουρλάκη, με τον οποίο εννοείται βέβαια απόψε μετά τις 6 έχουμε ένα πολύ ωραίο παρτάκι, έναρξη της σχολής, άμα λέγεται η σχολή δηλαδή, έναρξη της σχολής, έχουμε ένα πολύ ωραίο παρτάκι 6 ώρα το απόγευμα. Έχω ανεβάσει αρκετές φορές την αφίσα στο Instagram το δικό μου, τη μακέτα. Έχουμε μιλήσει και με τον Δημήτρη, θα ξαναμιλήσουμε βέβαια και κατά τις 10 ώρα. Παρ' όλα αυτά όμως θέλει να παίξουμε ένα τραγούδι. Θέλω, μου λέει, ένα τραγούδι από το Σάκη Ρουβά να βάλεις, αφιερωμένο στη γυναίκα μου, την Πόπη, που έχει σήμερα γενέθλια. Ωραία Πόπη, Πόπη, Πόπη, Πόπη, χρόνια πολλά. Happy birthday to you, happy birthday to you. Θα σου κόψουμε και τούρτα μάλλον το απόγευμα εκεί στο πάρτι. Λοιπόν, παίζω λίγο Σάκη Ρουβά. Το όλα γύρω σου γυρίζουν. Έχω ετοιμάσει και λίγο Θοδωρή Φέρη και λίγο Αντώνη Ρέμο και λίγο Διονύση Σχοινά. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club στις 105,8, 08 και 20 και 55 δευτερόλεπτα ημέρα Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας. Βάλαμε και λίγο Σάκη Ρουβά, παίξαμε και λίγο Σακύρα, το Die Die. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Φίλιππα και να πούμε βέβαια για την ιστορική συνένωση Παλιανής και Δαφνών, όπου γεννήθηκε μια καινούργια ομάδα, η Αθλητική Ένωση Πενταχωρίου, ΑΕΠ δηλαδή, με έμφαση στις ακαδημίες και το μέλλον, με ιδιαίτερη περηφάνεια έχουν φτιάξει κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι πάρα πολύ δυνατό οι άνθρωποι και μπράβο τους. Και κάνουν μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια και μέρος της προσπάθειας αυτής είναι και ο φίλος μας ο Φίλιππας. Κολλητέ μου Φίλιππα, την καλημέρα μας. Την καλημέρα και στα παιδιά, τον Γιάννη και τον Νίκο. Τον Νίκο και τον Γιάννη και βέβαια τον ανιψιό του τον Νίκο, που είναι όλοι μαζί φανατικοί ακροατές της εκπομπής. Πάντα εδώ συντονισμένοι, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club στο 105,8. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, παίζουμε λίγο Σοφία Βόσου, την Άνοιξη που μας αρέσει πάρα πολύ. Έχω ετοιμάσει και λίγο Αντώνη Ρέμο και λίγο Θοδωρή Φέρη και λίγο Διονύση Χινά και λίγο Γιώργο Δημητριάδη. Αυτό το πάρα πολύ ωραίο, τόσο να μην πέρασε μια μέρα. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ.
1: Αν έρθεις και τη νύχτα μου ντύθεις, αν έρθεις και στο σώμα μου κρύφτεις.

αγαπημένη φίλη, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μου και στο Χουανάκι μου, το οποίο είναι στο αυτοκίνητο μαζί με τη μαμά και μας ακούει ο Χουάν. Ο πολύ αγαπημένος μου, ο κολλητός μου, το Χουανάκι μου, διότι ο Γιώργος έχει πάει ήδη στο σχολείο και μας ακούει ο Χουάν. Τι τραγούδι να βάλουμε για το Χουανάκι? Τι τραγούδι θα παίξουμε? Να βάλουμε το καλέ ποιος είναι αυτός, ή να βάλουμε το λογαριασμό, ή να βάλουμε κάτι από αυτά τα ξένα που ακούει? Καλά, η Σακύρα του αρέσει, αλλά το έβαλε προηγουμένως τον Ντάι Ντάι. Σακύρα του αρέσει τον Ντάι Ντάι. Θα του βάλουμε λίγο τον λογαριασμό, να το αφιερώσουμε στο Χουανάκι που θα το δω το μεσημέρι, να το πάρω αγκαλίτσα. Έχω ετοιμάσει και λίγο Θοδωρή Φέρη, έχω ετοιμάσει και λίγο Αντώνη Ρέμο, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, η ώρα είναι σχεδόν 8.30. Έχω πάρα πολύ μικρό break. Θα πάω σε πολύ μικρό break παρέα με την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, εκεί όπου μπορούμε να βρούμε τα πάντα για το σπίτι μας: παιδικό δωμάτιο, γραφεία, κρεβάτια και τα σχετικά στρώματα, σαλόνι, κουζίνα, τραπεζαρία, εξωτερική χώρη, βεράντα. Τα πάντα βρίσκουμε σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο, πολυόροφο, πανέμορφο και πολύ ωραία διακοσμημένο και διαμορφωμένο κτίριο που έχουν οι άνθρωποι εκεί στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο κήπεδο του Όφη, παρέα με την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Πάω σε break, έχω πολύ μικρό break, επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Μείνετε εδώ!
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
0: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
1: Φανοποιείο βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
4: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
1: Η Σοφία.
4: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
1: Η Σοφία.
4: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
1: Η Σοφία.
4: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
1: Μα η Σοφία φυσικά.
4: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-256425. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
5: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
6: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρά έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
5: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
7: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο eFood. Κακάο, το φθες μόνο για σένα.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Σας στείλω την καλημέρα στην φίλη μου τη Δέσποινα, η οποία μας ακούει από Ιταλία. Μποντζόρνο, Δέσποινα. Μπαίνε, σε παρακαλώ, να δεις για τα εισιτήρια. Σε παρακαλώ, μια δουλειά σου έχουμε βάλει. Πρέπει να την ολοκληρώσεις. Λοιπόν, αυτά με τη Δέσποινα. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr info@musicclub.gr για να στέλνετε τα email σας. Είναι πολύ εύκολο άμα είσαι και στη δουλειά, δηλαδή, που ανοίγεις εδώ Word, Excel, Facebook, Instagram, δεν ξέρω εγώ τι. Ανοίγεις και το email και μας στέλνεις ένα mail, όπως έκανε εδώ ο φίλος μου Μανώλης, και λέει: καλημέρα, φίλε μου Παναγιώτη. Καλημέρα. Βάλω σε παρακαλώ το Τσικ Τσακ Τσοκ από τον Πάνο Κιάμο και το αφιερώνω στα παιδιά μου, τον Γιώργο και τον Ισίδωρο, που πάνε σχολείο τώρα και σε ακούνε. Μανώλης, εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Πάνο Κιάμο το Τσικ Τσακ Τσοκ. Έχω ετοιμάσει και λίγο Θοδωρή Φέρη και λίγο Γιώργο Μαζονάκη, οπότε μια χαρά. Την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Αγαπημένοι φίλοι, να καλωσορίσουμε την ηλεκτρονέτ.
1: Το παιδί είναι χαζό, παιδιά. Να σας πω κάτι, μάλλον αρρώστησα.
0: Μακριά και αγαπημένη, πήγαινε πιο πέρα, πήγαινε στο άλλο στούντιο. Να σε βγάζω εγώ απομακρυσμένα, με τηλέφωνο να σε βγάζω εγώ.
1: Μα πήγαινε. Τι να κάνω, το λαιμό μου έχω.
0: Το λαιμό μου έχω.
1: Τη μητούλα μου αυτά.
0: Όχι, μητούλα αυτή μητούλα. Που είναι εδώ πέρα σαν τον πύργο του Άιφελ, μητούλα είναι αυτή.
1: Εμένα, να πει ο κόσμος. Να πει ο κόσμος.
0: Ποιος κόσμος?
1: Εμένα με τη βούνα γαλλική.
0: Ποια γαλλική, ρε, αυτό
1: λέω. Δεν βλέπεις ότι κάνει έτσι και τάκ.
0: Ναι, ναι, ναι, γαλλική, αυτό λέω κι εγώ. Με τον πύργο του Άιφελ μοιάζει. Γαλλική τη λέω κι εγώ, ναι.
1: Ασχεται.
0: Θα πούμε βέβαια για τη Γαλλία. Θα
1: δεν έχει τα ρουθούνια σου, όταν είναι τα ρουθούνια σου έκταση. Είναι η μύτη μου, μιλάς.
0: Έλα, έλα τώρα τα ρουθούνια.
1: Πόπο μητόγκετ, έχουν πάρει τα παιδιά σου.
0: Τα ρουθούνια είναι μεγάλα μάνια, γιατί έκανα παλιά κολύμβηση.
1: Και εγώ έκανα.
0: Εγώ όμως έκανα πρωταθλητισμό.
1: Εγώ έκανα πρωταθλητισμό.
0: Έλα, έλα, έλα. Έλα,
1: έκανα... βγουν οι προπονητές μου να μιλήσουν. Έκανα πρωταθλητισμό.
0: Ήπτιο έκανα και καταρχήν έκανα. Είμαι πάρα πολύ καλός στο ψάρεμα, να ξέρεις, χωρίς μπουκάλες. Δηλαδή βουτάω 10, 15, 20 μέτρα, γι' αυτό έχω τα μεγάλα τα ρουθούνια.
1: Και δαγκώνεις τα ψάρια με το στόμενο.
0: Έλα μου, ρε μάνια, έλα. Σου μιλάμε σοβαρά και κάνεις αστεία τώρα. Να στείλω την καλημέρα μου στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, μόνο μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Ελάτε στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης για όλες τις τηλεοράσεις. Άνω των 499 ευρώ έχετε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Μην χάνετε στιγμή, ήρθε η εποχή για να πάρετε μια καινούργια τηλεόραση. Η αλήθεια είναι.
1: Κάτι για πλυντήριο δεν σε έχουν ενημερώσει που με ενδιαφέρει. Τηλεόραση,
0: για τηλεόραση.
1: Πέρυσι δεν πήγα και την πήρα. Εγώ από εκεί την πήρα.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μια καινούργια τηλεόραση, ακόμα και αν η τηλεόραση που έχεις στο σπίτι είναι καινούργια, δηλαδή ξέρω εγώ ένα-δύο χρονών, μια καινούργια τηλεόραση έχει καινούργια πραγματάκια, εάν έχεις χρόνο και βλέπεις, να σου προσφέρει. Αυτό θέλω να πω.
1: Σίγουρα.
0: Είναι καλύτερη εικόνα, καλύτερα τα χρώματα, το contrast, η αντίθεση, δηλαδή το μαύρο. Το μαύρο είναι το σημαντικό.
1: Παιδί μου, το πιστεύεις ότι σε αυτή την πόλη υπήρχε ένας άνθρωπος που δεν είχε smart TV και αυτός ήμουν εγώ?
0: Καλά, και ο Άρης ο Παπαδάκης, εγώ πήγα και του πήρα.
1: Ψέματα, λέ.
0: Πριν από μερικά χρόνια είχε τηλεόραση με κόλλο, αυτές που.
1: Με κόλλο, είπε.
0: Αυτές τις μεγάλες που βάζανε στα καφενεία.
1: Φαντάσου, ρε φίλε, ήταν... να μην ήταν εκατομμυριούχος. Ναι. Έτσι γίνονται τα λεφτά που έλεγε τη Μάρτη.
0: Έτσι
1: άλλαζε οι τηλεοράσεις.
0: Έτσι γίνονται τα λεφτά, μάνια. Εγώ έτσι τον πήγα και πήρε. Εγώ έτσι τον πήγα. Τέλος πάντων τώρα, μην τα λέμε τώρα αυτά. Απέξουμε λίγο Γιάννη Πάριο, εκατομμυριούχος.
1: Πες του Άρη, του Παπαδάκη, να μου πάρει καινούργια καρέκλα και αυτή πέφτει.
0: Θα σου πάρουμε εδώ πέρα ένα θρόνο, θα σου πάρουμε.
1: Παπάρτε μου έναν. Γιατί τη χάλασα.
0: Όχι καθόλου, ρε.
1: Από το βάρος.

Music Club 105,8.

0: What you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες. Πάντα. Music Club. 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, good morning, buongiorno, την καλημέρα μας. 08 και 51 και 42 δευτερόλεπτα, δηλαδή 9 παρα 10, ημέρα Τετάρτη, τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου. Μπαίνει ο Οκτώβριος, χωρίς μη, το έχουμε ξαναπεί. Οκτώβριος, αύριο έχουμε πρωτομηνιά. 2810-378-888 είναι το τηλέφωνο εδώ, το σταθερό του σταθμού. Και βέβαια να θυμίσουμε και το Viber του σταθμού που περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και την αγάπη σας. Είναι το 6970-11-1058. 6970-11-1058. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο που μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, θέλω να μου βάλεις, μου λέει, ένα τραγούδι από την Κακοσέου.
4: Μαζί με την καλημέρα να στέλνετε και περαστικά σε μένα, μην το ξεχνάτε, εντάξει.
3: Πάρτα
4: στα
3: τα περαστικά. Πάρτα, θα στείλαν οι άνθρωποι. Της Κακοσέου, φωτεινή λέω. Περίμενε.
4: Παντελή μου, πες.
3: Περίμενε. Την Κακοσέου, αυτή δεν έχει επίθετο σαν τους άλλους. Δηλαδή, τον ένα τον λένε Γιάννη Πλούταρχο, τον μπαμπά. Τα παιδιά τον άλλον τον λένε Κακοσέου, πώς είναι το όνομά του. Κακοσέος.
4: Γιώργος
3: Κακοσέος. Την άλλη, την κόρη τους δηλαδή.
4: Όχι, αυτή η Κατερίνα Κακοσέου τη λένε.
3: Ναι,
4: στην πίστα δεν χρησιμοποιεί.
3: Στην πίστα, ναι, τη λένε.
4: Και να σου πω, τις προάλλες την είχαμε βάλει.
3: Κατερίνα, σκέτο
4: λοιπόν,
3: τη λένε.
4: Λοιπόν, άκουγα έτσι για τις προάλλες. Τις προάλλες λοιπόν είχαμε βάλει ένα τραγούδι της καινούριο. Και έγραφε. Έλεγε, ας πούμε, τα σπότ αυτά που έχουμε με όλους τους καλλιτέχνες. Έτσι. Είμαι η Κατερίνα και ακούω το νόμο τραγούδι στο Music Lab. Και λέω, κοίτα να τη ρε φίλε. Δεν είναι πίσω ότι λένε και αφροξυλάθη. Δηλαδή, βλέπεις αυτοπεποίθηση. Σου λέει, θα με μάθουν σαν Κατερίνα.
3: Ναι, Κατερίνα.
4: Έχεις δίκιο.
3: Το καινούριο της, βέβαια, της Κατερίνας.
4: Της Κατερίνας, ναι.
3: Είναι τσάμικο.
4: Τσάμικο.
3: Ναι, είναι τσάμικο.
4: Εντάξει, το χορέψουμε, ας πούμε.
3: Δεν το χορεύεις ρε παιδί μου, αλλά είναι ο ρυθμός είναι τσάμικο. Το τραγούδι λέγεται Θησαυρός μου, είναι αυτό εδώ. Για κάτσε να το
4: βάλω. Και να ξέρετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ clickbait τραγούδι.
3: Ποιο?
4: Clickbait είναι πάρα πολύ.
3: Δηλαδή, τι σημαίνει.
4: Είναι εύκολο, έχει μέσα λέξη. Πώς είναι ο λογαριασμός της Λιόλη για αυτά.
3: Ποιο όμορφο, το Θησαυρός μου.
4: Ναι, το έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολύ.
3: Το Θησαυρός, τη λέξη Θησαυρός.
4: Ναι, σου λέω, το έχουν χρησιμοποιήσει.
3: Μα και ο πατέρας της έχει τραγούδι που λέει και αν η ομορφιά ήταν χρυσός, θα ήσουν Θησαυρός.
4: Μαρτί.
3: Μάρτι,
4: σου λέω. Ναι. Το έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολύ οι μαμάδες στα παιδιά τους και έχει γίνει έτσι viral στο TikTok.
3: Α, επειδή είσαι ο θησαυρός μου, ναι, και τα λοιπά. Ναι.
4: Τέτοιον άγγελο και τέτοια.
3: Ναι, εντάξει, θα το βάλω, δεν το βάζω να παίξει. Μην τρελαίνε, μην περιμένει να το βάλω να παίξει όλο.
4: Βάλε μου το ρεφρέν. Να το.
3: Αυτό, σαν τσάμικο είναι. Σαν...
4: Τέτοιον άγγελο Θεέ μου το χρόσταγες. Και σου λέω, όντως είναι τζαμικό, και σου λέω, από αυτό το κομμάτι έχει γίνει γνωστό τραγούδι στο TikTok και το βάζουν οι μαμάδες στα μωρά τους.
3: Α, τέτοιον άγγελο, μωρό μου το χρόσταζε.
4: Θεέ μου, μωρέ, τι μωρό μου.
3: Ναι, Θεέ μου το χρόσταγε και τέτοια. Θησαυρό μου θα τον έχω. Σαν τσάμικο R&B είναι.
4: Σαν τσάμικο slow motion, έτσι.
3: Πάντοτε θα. Αυτό τώρα είναι viral, δηλαδή στο TikTok.
4: Ναι, το κομμάτι αυτό βέβαια, έτσι. Δηλαδή το κουπλέ, δεν θέλω να είμαστε μωρέ και κακοί. Το κουπλέ δεν το πολύ ξέρουνε.
3: Εντάξει, δεν το ξέρω. Μόνο αυτό το κομματάκι.
4: Ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, έχω πολύ μικρό break διαφημιστικό. Θα πάμε σε πολύ μικρό break. Παρέα με την αγαπημένη μας Art Glass Νεόπουλος. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο και σε όλα τα παιδιά εκεί στην Art Glass Νεόπουλος. Οτιδήποτε έχει σχέση με τα τζάμια, με τα κρίσταλα κτλ. Οι αλοπίνακες, όπως λέγονται, οι αλοπίνακες από το γυαλί δηλαδή. Εκεί θα πάτε, στο φίλο μας τον Γιώργο τον Νεόπουλο, Art Glass Νεόπουλος. Πάω σε πολύ μικρό break, επιστρέφω σε λίγο και πάλι με τη Μάνια. Μείνετε εδώ.
5: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
6: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
5: Όχι.
6: Γι' αυτό έσπασε.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
7: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
6: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
7: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. στον Ζήνον Διονυσιάδη. Κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
0: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου. Έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
6: Ζήνον Διονυσιάδης. Ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
0: Άρε Ζήνονα.
6: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
8: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
11: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
10: Τι μαγιό ρε εσύ. Θα πνιγούμε.
11: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
12: Ποιον?
6: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
7: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
6: Ξενιάστε μια για πάντα.
13: Ποιος είναι?
14: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
13: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
14: Εννοείται.
13: Μήπως έχει και social media.
14: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
13: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52 8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα.
15: Η ώρα είναι 9.
16: Μία προσφορά από το eFood.
17: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
18: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως το Σάββατο, πατάτες Νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
20: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
21: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία κεραία βάλαμε.
20: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη και Μάνια. Είμαι κολλημένος, μου λέει, στην κίνηση εδώ και ένα τέταρτο. Μήπως μπορείτε να φτιάξετε λίγο την κατάσταση? Τι να κάνουμε εμείς τώρα?
1: Τι θες, να τσακωθούμε δύο λεπτά? Με και πριν ο Φέρ τσακωνόμασταν. Χαλάλη σου, άμα θέλεις τσακωνόμαστε. Εμείς το έχουμε τάκ έτσι.
0: Ναι, να καλωσορίσουμε το Μανώλη το φουρναράκι εδώ, τον κολλητό μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τον οποίο τον περιμέναμε πώς και πώς. Είναι ο καφεκουβαλητής εδώ του σταθμού. Να στείλω την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Δημήτρη. Μου λέει καλημέρα, σήμερα οδηγώ και πραγματικά δεν έχω καμία διάθεση. Βάλτε κάτι να μας κάνει να τραγουδήσουμε στο αυτοκίνητο. Τι να βάλουμε να τραγουδήσουμε στο αυτοκίνητο? Οδηγώ και σε σκέφτομαι.
2: Σωστά, σωστά.
0: Ωραία τα λέω.
2: Γιατί?
0: Χαραμίζομαι. Να πάω στο Viber του σταθμού. Λέει καλημέρα στην ομάδα του Music Club. Σας στέλνουμε χαιρετισμούς εν κινήσει. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο δρόμο για τα Χανιά, όπου σήμερα συνεχίζεται το ταξίδι μιας εταιρείας που κάνουν κάτι, τέλος πάντων. Μια εθελοντική αιμοδοσία και ενημέρωση για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών στο Κυψέλικο Working Creative Space. Η Σοφία, η Μαντό και η Γκαμπριέλα, σας στέλνουμε ένα μεγάλο γεια από το δρόμο και είπαμε ότι καλύτερο. Τι καλύτερο από λίγη καλή μουσική να μας συνοδεύσει μέχρι τον επόμενο σταθμό. Αν θέλετε, θα χαρούμε πολύ να στείλετε και εσείς ένα μήνυμα στους ακροατές σας ότι σήμερα στα Χανιά μπορούν να κάνουν μια μικρή στάση που μπορεί να σημαίνει πολλά για κάποιον άνθρωπο, να δώσουν αίμα δηλαδή. Στο Κυψέλικο Working Creative Space.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Σμύρνης 30 στα Χανιά. Τη Σμύρνη στην οδό την ξέρει εδώ ο Μανώλης.
2: Εδώ από πίσω.
0: Εδώ από πίσω έχουμε κι εμείς μια Σμύρνη.
1: Το παιδί χαζό, γελάει μόνο το παιδί.
0: Δεν έχει, εγώ δεν γελάω, μου ξέρω τι λέω. Εδώ από πίσω έχουμε μια Σμύρνη, ακριβώς πίσω από το σταθμό που είμαστε εδώ, Πλατεία Ελευθερίας. Παραπίσω είναι το μαγαζί του Μανώλη.
1: Ξέρω τι λες, υπάρχει.
0: Στο ενδιάμεσο υπάρχει ένας δρόμος εκεί που είναι η Τράπεζα η Εθνική και λέγεται Σμύρνη. Γι' αυτό το είπα, επειδή είναι από πίσω μας.
2: Σωστά.
0: Δεν εννοούσα κάτι άλλο. Λοιπόν, να πάω τώρα στον φίλο μου τον Φώτη τον Καλαϊτζάκη. Καλημέρα κολλητέ μου, λέει καλημέρα αδερφούλη μου, τι κάνεις? Οδηγός είναι κι αυτός.
2: Τα φιλιά μας στο Φώτη.
0: Τα φιλιά μας στο Φώτη. Θέλω, λέει, αν μπορείς να μας βάλεις το ένα θαύμα από τον Γιώργο Μαζονάκη. Και βέβαια μπορούμε να... Τι δουλειά κάνουμε εδώ, μπρίκια κολλάμε.

0: πάντα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 09 και 19 και 19 δευτερόλεπτα. Η Μάνια είναι εδώ, η Δανδουλόβιτς.
2: Βεβαίως.
1: Και ο Μανώλης ο Φουρναράκης επίσης είναι εδώ. Να πάω στη φίλη μου την Νεκταρία, η οποία μου λέει καλημέρα, αγαπημένε μας Παναγιώτη. Δεν γράφει τίποτα άλλο. Ούτε μάνιες ούτε ξεμάνιες.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Δες το.
3: Αλήθεια λέει, αλήθεια.
1: Αν μπορείς.
2: Όχι, δεν μπορούμε.
1: Α, λυπάμαι.
2: Δεν μπορούμε.
1: Αν μπορείς, βάλε μας το ποτέ του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Ποτέ δεν θα γίνει αυτό.
1: Σας ακούμε κάθε μέρα στη δουλειά.
2: Ναι, μας ακούτε, αλλά καλημέρα μας στον Παναγιώτη.
1: Και σας χαιρόμαστε. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Νεκταρία, Παύλα, Μαρία.
2: Μάνια, Παύλα, Δανδουλάκη, δεν θα τα ακούσετε. μα εδώ μέσα δηλαδή. Έχω και το άγχος μου, σε λίγο τώρα θα σας πω το νικητή. Εδώ φορτώνει η εφαρμογή, γίνεται χαμός. Με το υπέροχο giveaway που κάναμε, με το καταπληκτικό Ισαέκ Μορφή, θα κληρώσουμε τώρα αμέσως εδώ παρέα το νικητή ή την νικήτρια της υποτροφίας. Μία ετήσια υποτροφία.
1: Τι θα δώσουμε, πες στους ακροατές.
2: Θα δώσουμε λοιπόν μία ετήσια υποτροφία από την Ισαέκ Μορφή σε όποιον τομέα εσείς επιθυμείτε: υγείας, διοίκησης και οικονομίας, κομμωτικής και αισθητικής, παιδαγωγικά αλλά και τουριστικά.
1: Πώς γινόταν ο διαγωνισμός, να υπενθυμίσουμε για τους επόμενους, να ξέρουν οι ακροατές μήπως και τον επόμενο πάρουν μέρος. Πώς γίνεται η διαδικασία?
2: Πάρα πολύ απλά, ένα follow στο Μορφή Education στο Instagram και like στην δημοσίευση του giveaway στο Instagram το δικό μας, Music Live 105,8.
1: Μπράβο.
2: Και έχουμε νικήτρια.
1: Μπράβο Μάνια, μπράβο Μάνια.
2: Κοπέλα είναι, κοπέλα.
1: Μπράβο Μάνια, μπράβο Μάνια.
2: Κοπέλα, κοπέλα. Ειρήνη Γραμματικάκη.
1: Ωραία, συγχαρητήρια.
2: Στέλνω εγώ τώρα μήνυμα.
1: Μας κυνηγάει αυτό το Ειρήνη το όνομα.
3: Μας κυνηγάει
1: αυτό το Ειρήνη. Η Ειρήνη Παύλα Ρένα. Μπορούμε να τη βρείτε.
2: Καλημέρα Ειρήνη μου. Ναι. Τελεία. Είσαι η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού της ετήσιας υποτροφίας. Μου έστειλε μήνυμα πρώτη. Έλα ρε. Μας άκουγε.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Μα γιατί γελάς έτσι? Ειλικρινά, σαν να βλέπω πιγκουίνο από το Ρίο Ντετζανέιρο να χαμογελάει. Έτσι χαμογελάει. Το καλό σου είναι αυτό δηλαδή.
2: Μα
1: πώς χαμογελάς?
2: Μην φωνάζεις γιατί έχει παραμείνει το λεκτικό μήνυμα και γράφει βρισιά στο μήνυμα.
1: Μα την έδωσε κάνει.
2: Έλα ρε, χάρηκα. Χάρηκα, τη βγάλουμε στον αέρα στο επόμενο μικρόφωνο. Πολύ χάρηκα. Μπράβο ρε Ειρήνη.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού.
1: Αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο Music Lab 105,8. Καταρχήν την βρήκε στην κοπέλα, θα την βγάλουμε.
2: Βεβαίως, κάτσε τώρα. Εγώ την παίρνω την κοπέλα απευθείας να βγει στον αέρα της εκπομπής.
1: Και μετά θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Μετά, μην πάρει την τηλέφωνο.
2: Ναι. Καλημέρα, Ειρήνη.
3: Καλημέρα, παιδιά.
2: Πολύ χαρούμενο το κορίτσι βλέπεις, μωρέ. Πολύ χαίρομαι που θα πάει κάπου πολύ... που το ήθελες πραγματικά.
3: Πολύ χαρούμενη, παιδιά. Πάρα πολύ.
2: Άντε, άντε, πάντα τυχαίρι. Δεν έχεις σκεφτεί με τι θα ασχοληθείς, μου είπες, από τους τομείς, σωστά?
3: Όχι, αλλά σκέφτομαι κάτι είσαι νύχια ή είσαι μαλλιά.
2: Το έχουμε, βεβαίως το έχουμε. Κομμωτική και αισθητική. Βεβαίως το έχουμε. Λοιπόν, λοιπόν, Ειρήνη μου, πάντα πάντα τυχερή. Θα επικοινωνήσουμε και σε λίγο για να σου πω παραπάνω λεπτομέρειες.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ και να κάνετε πάντα τέτοια δώρα.
2: Α, το προσπαθούμε. Καλημέρα, Ειρήνη
3: καλά,
2: μου.
3: Παιδιά,
2: καλημέρα.
1: Θέλω λοιπόν να ζητήσω συγγνώμη για αυτά που έχω πει κατά καιρούς στη Μάνια. Που αυθόρμητα μου βγαίνουν και αυτά που στο μέλλον θα συνεχίσω να λέω για τη Μάνια που επίσης αυθόρμητα μου βγαίνουν.
2: Χαζός είναι.
1: Όχι, δεν είμαι χαζός.
2: Καλά, μην περισσότερο.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν θέλω να με παρεξηγείτε όταν μου βγαίνει κάτι αυθόρμητο. Δεν είναι, δηλαδή, δεν κάνω body shaming. Όλο αυτό το τέτοιο στη Μάνια. Μάνια, ειλικρινά, σε κοιτάω στα μάτια. Σου ζητάω συγγνώμη αν μου βγαίνουν καμιά.
2: Του στείλανε πάλι μήνυμα και του λέγανε ότι με κράζει.
1: Όχι, δεν μου στείλε κανένα μήνυμα.
2: Του είπε εσύ ότι με κράζει.
1: Όχι, θέλω να.
2: Αυτό αποκλείται. Συνέχιση δεν έχει να σκεφτεί τι μου έχει κάνει.
1: Ωραία, εσύ, άμα αφήσει να μιλήσω.
2: Πες.
1: Ζητάω συγγνώμη, Μάνια, για ό,τι σου έχω πει στο παρελθόν. Ελπίζω να με συγχωρέσει. Δεν τα λέω κακοπροαίρετα. Τα λέω ούτε καλοπροαίρετα. Τα λέω για να γελάσουμε. Θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό. Ότι και καλά λες κάνεις κάτι αστείο για τον κάποιον άλλον άνθρωπο για να γελάνει η πόλη. Είναι λάθος.
2: Αλλά θα συνεχίσω να το κάνω.
1: Όχι, δεν είπα θα συνεχίσω.
2: Δεν είπε.
1: Θα προσπαθήσω να το ελαττώσω.
4: Ναι.
1: Θα προσπαθήσω να το ελαττώσω. Και να μην το κάνω αυτό σε σένα.
2: Και να ξέρατε όταν
1: δεν το κάνω σε άλλους.
2: Σε ξέρω.
1: Το κάνω.
2: Και το ξέρω. Και να ξέρατε τι παρακαλετό μου έριξε για να κάνουμε μαζί την εκπομπή το πρωί. Τι μου έλεγε που θα σε έχω σαν βασίλισσα, που θα κάνεις κονσόλα εσύ. Εμένα δεν με νοιάζει να μην μιλάω.
4: Αυτά έλεγε.
2: Θα σε έχω σαν πριγκίπισσα. Γιατί εμείς είμαστε τόσα χρόνια φίλοι. Τόσα χρόνια φίλοι.
4: Να κάνουμε τόσο.
2: Εγώ να δεις. Μου μίλαγε παιδί και κοίτα, έκανε αυτό που ξέρεις. Κάνε τα μούτρα μου, κοίταγα το τηλέφωνο, χαζός αυτό. Χάλασε.
1: Λοιπόν, είπαμε τη συγγνώμη, τελείωσε. Εντάξει.
2: Θες να πεις κάτι τώρα εσύ. Αποκλείεται να το πες έτσι τυχαία.
1: Τη δέχεστε, συγγνώμη.
2: Όχι.
1: Δεν τη δέχεστε, τέλος πάντων. Μήπως ήσουν στη Σιτία παλαιότερα.
2: Ρε φίλε. Γιατί.
1: Γιατί ανακαλύφθηκε κρανίο ρινόκερου.
4: Πολύ ώρα κράτησε.
1: Ηλικίας 8,5 εκατομμυρίων ετών. Σπουδαίο έβριμα στο γεωπάρκο UNESCO. Μήπως επειδή μοιάζεις λίγο με ρινόκερο.
2: Χαζόζει.
4: Πιγκουίνο μοιάζει.
2: Δεν νόμο, πιγκουίνο είναι όμορφο, μ' αρέσει. Πάνε και έτσι.
1: Για σήκω να περπατήσει λίγο. Σήκω να περπατήσει κάτι.
2: Πάνε έτσι. Είναι ωραίο η πιγκουίνη. Εμένα μου αρέσει η πιγκουίνη. Ο ρινόκερο δεν μ' αρέσει, βλάκα. Ο πιγκουίνο είναι όμορφο όμω. Είναι δίχρωμο, έχει τη μητούλα το ράμφο του έτσι το ωραίο. Πάει και στα πλάγια. Φιλούνται και πολύ ωραίοι πιγκουίνοι που τρίβουν τι μητούλε του.
1: Ναι, ναι, ναι. Και οι Εσκιμόοι το κάνουν αυτό και τρίβουν.
2: Βεβαίω, γιατί είναι στα ίδια χωριά.
1: Μην τα φτιάξει ποτέ με Εσκιμό. Θα παίξουμε λίγο Κώστα Μπίγαλη. Θα βάλουμε το Ρίνα Κατερίνα. Θα πάμε σε break διαφημιστικό. Όντω αυτό που είπα είναι αλήθεια. Σπουδαία λέει ανακάλυψη Σιτία. Ανακαλύφθηκε κρανίο ρινόκερου ηλικία 8,5 εκατομμυρίων ετών. Όπου να θα το δούμε στο Μουσείο Φυσική Ιστορία, θα μου λέει ο Γιώργο. Μπαμπά, πηγαίνε με στο μουσείο να δω του ρινόκερου παύλα του δεινόσαυρου εκεί στο τέτοιο.
2: Το πιστεύει, δεν έχω πάει ποτέ.
1: Ω, πολύ ωραίο.
2: Μου το έχουν πει όλοι.
1: Είναι πολύ ωραίο το Μουσείο Φυσική Ιστορία και για παιδιά κυρίω. Ρε παιδί μου, πάντω είναι πολύ ωραίο.
2: Ξέρει τι γίνεται, μωρέ, άμα δεν έχει παιδιά δεν τα σκέφτεσαι αυτά.
1: Εντάξει, σου εύχομαι, Μάνια, να κάνει δίδυμα στην αρχή.
2: Δεν θέλω!
1: Δίδυμα στην αρχή, δίδυμα και μετά άλλο ένα. Τρία δηλαδή.
2: Δεν γίνεται. Εμένα μου έχει πει έτσι χέρι ο Άρης ο Παπαδάκης, θα γεννήσω μία μέρα πριν θα φύγω από εδώ πέρα, θα γυρίσω 10 μέρε. Πού θα τα αφήσει το δίδυμα. Μου λέει μια εβδομάδα θα λείψει, όχι εργάσιμη, κανονική, 5 εργάσιμε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
3: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
2: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
3: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
2: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
4: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.

0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Αντώνη που μου έστειλε μήνυμα. Μου λέει ο φουρναράκης που έχεις δίπλα σου πήγε, μου λέει, το πρωί στο κακάο και πήρε, μου λέει, καφέ.
1: Πήρες καφέ,
0: ναι. Σου έφερε, μου λέει, τίποτα. Λέω, δεν μου έφερε. Και συνεχίζει ο Αντώνης εδώ και γράφει, δεν μου λες καλός ο φουρνιέ. Και συνεχίζει, μην πειράζει τη μάνια.
2: Καλά τα λέει όλα.
0: Δεν πείραξα κανέναν. Ναι.
3: Δεν πείραξα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή ότι δεν πειράζουμε. Να στείλω την καλημέρα μας εδώ στην φίλη μας την Χριστίνα και να πάω στην, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κωστή τον Μαθιουδάκη από την Μαθιουδάκης Elevators που είναι στην Αθήνα και μας ακούει. Μου λέει καλημέρα από όλη την ομάδα της Μαθιουδάκης Elevator.
2: Καλημέρα.
0: Σας αγαπάμε.
2: Και
0: εμείς σας αγαπάμε. Να πάω στον φίλο μου τον Λευτέρη, τον κολλητό μας από το Cacao Pastry and Bakery. Μου λέει, σας έστειλα καπουτσίνο σκέτο. Πίνεις? Λέω, ναι, καπουτσίνο μόνο σκέτο. Μας τα έφερε τα καφεδάκια μας. Να, εδώ είναι.
2: Εγώ θα σας τα πω.
0: Βγάλε μια φωτογραφία. Να,
2: το άλλο λες και έχει κούπα κρασί. Ναι. Εβίβατζι. Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω εδώ πέρα τι μου ήρθε. Εγώ, επειδή όπως σας είπα, μάλλον κρύωσα. Είπα ότι θέλω έναν Αμερικάνο. Τώρα που κρυώνει και ο καιρός, το θέλω το ζεστό τον καφέ. Και φυσικά τον πήραμε από το κακάο. Μου στείλανε και ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι. Βλέπω να προσέχουν το καπουτσινάκι του Παναγιώτη. Και έχω μπροστά μου τώρα γλυκά. Άκου τώρα. Μπρούκι, το καλύτερο μπρούκι της πόλης.
0: Μα μου στείλε ο άνθρωπος, λέει, σας έστειλα ένα μπρούκι με λευκή σοκολάτα.
2: Yes.
0: Τι είναι το μπρούκι, εξήγησε.
2: Το μπρούκι είναι, αν τα ξέρω κι εγώ σωστά, έτσι το βλέπουν viral. Είναι σαν cookies μπισκότο ζεστό που μέσα έχει ρευστεί σοκολάτα. Τα λέω σωστά.
0: Ωραία. Σας έστειλα, λέει, ένα soft cookie.
2: Yes.
0: Ένα cinnamon roll.
2: Μπροστά μου, το έχω τώρα. Αυτό υπάρχει ένα λεπτάκι ακόμα.
0: Τι είναι το cinnamon roll?
2: Το cinnamon roll είναι αυτό εδώ που βλέπεις, που έχει μέσα κανελίτσα, ζαχαρίτσα.
0: Ναι, ωραίο. Και σας έστειλα, λέει, και ένα παλμιέρ.
2: Παλμιέρ είναι αυτό το πατημένο που είναι σαν κρουασάν.
0: Ωραία πράγματα. Κακάο Pastry and Bakery.
2: Βεβαίως.
0: Χειροποίητα.
2: Τώρα ανεβάζω εγώ φωτογραφία να δείτε το πρωινό μου.
0: Ναι, χειροποίητα. Handmade είναι όλα. Χειροποίητα. Επιστρέφουμε σε λίγο μετά τις καμπάνες.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμό μου.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live black Jack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
8: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
7: Όχι.
8: Γι' αυτό έσπασε.
7: Και τώρα.
8: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
9: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
10: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
9: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
11: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
12: Εστία εντυχιζόμενη κεραμική Bosch, μόνο 245 ευρώ. Φούρνος εντυχιζόμενος Πίτσος Inox, μόνο 309 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Πίτσος, διαστάσεων 1,85 μέτρα ύψος επί 60 πλάτος Inox, μόνο 469 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Πίτσος, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος επί 60 πλάτος Inox, ενεργειακής κλάσης Ε, μόνο 569 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε λευκές συσκευές Bosch, Πίτσος, Whirlpool, Haier, Samsung, LG, Morris, Hisense με έκπτωση 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
11: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2812-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
13: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
14: Η Σοφία.
15: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
16: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
15: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
17: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
18: Η ώρα είναι 10.
19: Μία προσφορά από το eFood.
20: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
21: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. 10 η ώρα, 10.02 και 47 δευτερόλεπτα. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Την καλημέρα μας στα Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Nice to meet you. Πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Και βέβαια την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι.
1: Θα σε ενδιαφέρει να σου πω την κίνηση.
0: Βέβαια. Εννοείται, μισό λεπτό περιμένετε, ναι. Παρακαλώ, είμαστε στον αέρα. Μπορείτε να πείτε μια καλημέρα εδώ στους φίλους ακροατές.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Τι θέλετε, γιατί μας παίρνετε τηλέφωνο την ώρα που κάνουμε εκπομπή.
2: Παναγιώτη και Μάνια Δανδουλάκη.
0: Ναι, νάτο. Ναι. Τι θέλετε, λέω, και μας παίρνετε ενώ κάνουμε εκπομπή, τι θέλετε.
2: Τα συγχαρητήριά μου πήρα να σας πω, κύριε
0: Παναγιώτη. Α, η αλήθεια είναι αυτή, η αλήθεια. Μήπως θέλετε να σας βάλουμε κανένα τραγούδι.
1: Ναι, ό,τι θέλετε.
2: Βάλε, Γιώργο Μαζονάκη, γι' αυτό σε πήρα. Να ακούσουμε λίγο Μαζονάκη.
0: Εντάξει, φίλε, ευχαριστούμε. Γεια. Λοιπόν, έλα, πες τώρα.
1: Τι έλεγα. Τι κίνηση. Εμένα έχω και διάσπαση. Λοιπόν, κίνηση πάρα πολύ, αγαπημένοι φίλοι και ακροατές. Βλέπω αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Ικάρου. Μην πάτε.
0: Ναι.
1: Στην Καζαντζίδη στην κάθοδο. Μην πάτε. Αντιστάσεως άνοδο και κάθοδο, διακεκομένη κίνηση. Κίνηση τώρα στο κέντρο έχει Δημοκρατίας, έχει Πλατεία Ελευθερίας, έχει Αβέροφ,
0: ναι,
1: έχει Εύανς, Αγίου Μινά και Καλογερινού.
0: Τέλειο.
1: Ενώ βλέπω 62 Μαρτύρων, διακεκομένη κίνηση και στα δυο τα ρεύματα, Γιώφυρο, εξαιρετική κίνηση και κέντρο Αμουδάρας και κέντρο Γαζίου απροσπέλαστα.
0: Μπράβο.
1: Τις προάλλες μέρες δεν είχα πάει εγώ στο Γάζι και κάνουν πάλι κάτι έργα εκεί πέρα. Κάνουν στην αρχή του Γαζίου, κάνουν στο τέλος του Γαζίου. Εγώ απορώ, οι άνθρωποι μένουν εκεί πέρα, διακτηνίζονται και πάνε στα σπίτια τους.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στην φίλη μας την Ραφαέλα. Μου λέει καλημέρα Μάνια και Παναγιώτη, σας αγαπάμε και τους δύο, είστε υπέροχοι. Η αλήθεια είναι αυτή. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Να βάλουμε το καινούριο viral τραγούδι από την Μαρσό, το οποίο λέγεται Γρανίτα από λεμόνι, σωστά.
1: Να βάλουμε μετά όμως και του φίλου μας το Μαζονάκι.
0: Μαζονάκι, να παίξουμε λίγο, Γιώργο Μαζονάκι.
1: Που ταιριάζει με τη Μαρσό.
0: Εννοείται ότι ταιριάζει, ναι.

0: η παρέα μας και σήμερα. Όλοι εσείς, αλλά και οι αγαπημένοι μας χορηγοί. Όπως είναι η Calco Cretan Aluminum Construction, η οποία προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές στη Χονδρική και βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου αλλά και στο calco.gr. Το κατάστημα Λελεδάκι σου Όμο, με μια υπέροχη αντρική συλλογή, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Δικαιοσύνης 17. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία υπέροχα καταστήματα, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού. Το Έντεχνο, το Residence by Καρπαθιωτάκης και το Μεζόν, με μια τεράστια συλλογή από χειροποίητα έπιπλα. Το αγαπημένο συνεργείο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών Special Car Service στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Να θυμάστε ότι εξειδικεύεται και στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο αλλά και στην Volvo. Και οι αγαπημένες μας αναδρομές για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
3: Η Σοφία.
2: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
3: Η Σοφία.
2: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
3: Η Σοφία.
2: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
3: Μα η Σοφία φυσικά.
2: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
4: Όταν λέτε το ναι, όταν ακούγετε το πρώτο γέλιο, η μουσική κάνει τη στιγμή. DJ Μάνος Φουρναράκης. Γάμοι, βαφτίσεις, με στυλ, κέφι και σωστό ρυθμό. Εσείς ζήστε τη στιγμή. Τη μουσική την αναλαμβάνω εγώ. Τηλεφώνησε τώρα στο 6934-554900 και κλείσε το δικό σου event.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutrismoto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media.
6: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
7: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
6: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
7: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
6: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
5: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
8: Μην ξεχνάτε και τις αγαπημένες μας αναδρομές. Έρχονται η φθινοπορεινή και η χειμερινή γάμη και οι αναδρομές είναι η καλύτερη λύση για όλους εσάς που ετοιμάστε να ανέβετε τα σκαλιά της εκκλησίας. Είτε επιλέγοντας το Αναδρομές Hall, την μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη, είτε το κτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας 350 ατόμων και μένει ανοιχτό και τους χειμερινούς μήνες. Η επιλογή είναι δική σας, αρκεί να επικοινωνήσετε με τις αναδρομές και να βρείτε φυσικά τις αναδρομές στα social τους.

Music Club 105,8, το αγαπημένο μας Beaufort Music Stage επιστρέφει σύντομα κοντά μας και φέτος θα είναι ο Σάκης Αρσενίου, ο οποίος είναι ο απόλυτος διασκεδαστής στη σκηνή του Beaufort. Ανυπομονούμε, μέσα στον Οκτώβριο θα ανοίξει το αγαπημένο μας Beaufort και εμείς θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε.

0: χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
1: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
2: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
6: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
9: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
10: Κοτομπουκές παναρισμένες υφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
9: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

έχω αγαπημένη. Αγαπάμε πάρα πολύ την Calco Crete and Aluminum Construction. Δεν το έχουμε κρύψει ποτέ άλλωστε. Η μεγάλη της έκθεση βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου. Είναι μια ταχαίως και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο του αλουμινίου, η οποία έχει αναλάβει και έχει διεκπαιρεώσει σημαντικά έργα σε όλο τον νομό αλλά και εκτός νομού. Μπαίνει στο calco.gr για να τσεκάρεις όλα αυτά που λέω για τις ανάγκες του σπιτιού σας ή της επιχείρησης ή του ξενοδοχείου σας. Και μάλιστα προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές στην χονδρική. Κουφώματα αλουμινίου, κάγκελα παντός τύπος, είναι επίπεδες πόρτες ασφαλείας που εξειδικεύεται η Calco μας, πέργολες και γκαραζόπορτες αλουμινίου και πολλά πολλά άλλα. Μια επίσκεψη θα σας πείσει.

Music Lab 105,8, μην ξεχνάτε και τον μεγάλο μας διαγωνισμό από τα εκπαιδευτήρια Η Σοφία, τα οποία βρίσκονται στο Τσαλικάκι, στην Επισκοπή, αλλά και στο Καστέλι. Τα εκπαιδευτήρια λοιπόν Η Σοφία, παρέα με το ραδιόφωνο μας, κληρώνουν 3 ετήσεις υποτροφίες αγγλικών Junior AB για παιδιά Δευτέρα έως Τετάρτης Δημοτικού. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να μάθουν αγγλικά τα παιδάκια σας. Οι κληρώσεις θα γίνουν στις ζωντανές μας εκπομπές. Ο Παναγιώτης Μάρτης θα κληρώσει 1 Οκτωβρίου. Ο Χάρης Σταματάκης επίσης 1 Οκτωβρίου. Ενώ η Ελένη Λιαπάκη θα κληρώσει 2 Οκτωβρίου άλλη μια υποτροφία. Μπαίνετε στο Instagram του σταθμού και παίρνετε μέρος και σε αυτόν εδώ τον πολύ

Music Lab 105,8 συντονισμένη πάντα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης αλλά και του νησιού, έχοντας και στην παρέα μας τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη. Με τα τρία υπέροχα καταστήματά του, το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence by Καρπαθιωτάκης, αλλά και το Μεζόν, το οποίο έχει τα πιο exclusive και ιδιαίτερα κομμάτια. Στα καταστήματα του Όμιλου Καρπαθιωτάκη θα βρείτε έπιπλα υψηλής αισθητικής, χειροποίητα έπιπλα που αντέχουν στο χρόνο, σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, συνθέσεις και μοναδικά κομμάτια με την υπογραφή του Καρπαθιωτάκη. Μπείτε και στις σελίδες, στις ιστοσελίδες των μαγαζιών για να δείτε πολλά πολλά περισσότερα. Αν είστε και ένα νέο ζευγάρι που φτιάχνετε τώρα το νέο σας σπίτι, σας προτείνουμε να πάτε σε ένα από τα καταστήματα του Ομίλου Καρπαθιωτάκης.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.

0: ηλεκτρονική επιπλογραμμή. Επιτέλους, Σπίτι.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
4: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
3: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
4: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
3: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
5: Το ακούς αυτό?
4: 3 μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
5: Και πήγες να το ελέγξεις?
4: Όχι.
5: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
6: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
7: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
6: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
7: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
6: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
0: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών. Με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
8: Music Lab 105,8, εδώ είμαστε παρέα με το κατάστημα Λελεδάκι σου όμο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου Δικαιοσύνης 17. Το κατάστημα Λελεδάκης έχει ήδη φέρει τη νέα του φθινοπορεινή κολεξιόν και περιμένει όλους εσάς τους άντρες ακροατές μας να πάτε να δοκιμάσετε μοναδικά ρούχα. Ρούχα casual για όλες τις ώρες της ημέρας, αλλά και βραδινά κουστούμια που θα βρείτε. Επίσης, θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα από πολλά πολλά αξεσουάρ, όπως είναι ζώνες, γραβάτες, κάλτσες, μανικετόκουμπα και πολλά πολλά άλλα. Κατάστημα Λελεδάκι σου όμο και στα social.

Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου. Μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
2: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημές τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
6: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
7: Η Σοφία.
8: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
9: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
8: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
10: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
11: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
12: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
13: Η ώρα είναι μία.
14: Μία προσφορά από το eFood.
15: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

Στον απόϊχο της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βύσης στο Ολυμπιακό Στάδιο, πάμε να δούμε τις μεγάλες συναυλίες που έχουν γίνει εδώ και χρόνια στο ΟΑΚΑ. Ο Νταλάρας το 1983, σε δύο ημέρες που έδωσε συναυλία, κατάφερε να συγκεντρώσει 160.000 κόσμο. Η Coldplay, για να σας πάω στο πρόσφατο παρελθόν, το 2024, σε δύο ημέρες που τραγούδησαν, έβαλαν 120.000 κόσμο. Ο Lex το 2025, σε δύο ημέρες, 100.000 κόσμο. Η Metallica το 2026, 90.000 κόσμο σε μία μόλις βραδιά. Η U2 το 2010, 82.000 κόσμο μέσα στο ΟΑΚΑ. Ο Σαββόπουλος το 1983, 80.000 κόσμο. Η Rolling Stones το 1998, 79.000 κόσμο. Η Madonna το 2008, 75.000 κόσμο. Ενώ η αγαπημένη μας Άννα Βύση, μέσα σε μόνο μία βραδιά, κατάφερε να βάλει 95.000 κόσμο. Άννα Βύση, είσαι απόλυτη.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
4: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
3: Η Σοφία.
4: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
3: Η Σοφία.
4: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
3: Η Σοφία.
4: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
3: Μα η Σοφία φυσικά.
4: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
7: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
4: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
7: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
4: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
3: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
10: Γίνεται.
9: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
10: Γίνεται.
9: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό,
10: Γίνεται.
9: Κτίριο ολόκληρο.
10: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
3: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. ΑΚ.

Music Club 105,8. Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.

0: Club. Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: ακούς αυτό?
1: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
0: Και πήγες να το ελέγξεις?
1: Όχι.
0: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Fairmos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
3: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
6: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
6: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
7: Η ώρα είναι 3.
5: Μία προσφορά από το eFood.
8: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλω

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
6: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
5: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
7: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
10: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
9: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
10: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
9: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
11: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε.
12: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
13: Γίνεται.
12: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
13: Γίνεται.
12: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
13: Γίνεται.
12: Κτίριο ολόκληρο.
13: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
11: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Εστία εντυχιζόμενη κεραμική Bosch, μόνο 245 ευρώ. Φούρνος εντυχιζόμενος πίτσος Inox, μόνο 309 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης πίτσος διαστάσεων 1,85 μέτρα ύψος επί 60 πλάτος Inox, μόνο 469 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης πίτσος διαστάσεων 2 μέτρα ύψος επί 60 πλάτος Inox, ενεργειακής κλάσης ε, μόνο 569 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε λευκές συσκευές Bosch, πίτσος, Whirlpool, Haier, Samsung, LG, Morris, Hisense με έκπτωση 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
6: Η Σοφία.
7: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
6: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
7: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
8: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
9: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
10: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
9: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
10: The Thermos Events.
9: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
10: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
9: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
11: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
12: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
13: Η ώρα είναι 4.
14: Μία προσφορά από το eFood.
15: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
4: Η Σοφία.
3: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
4: Η Σοφία.
3: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
4: Η Σοφία.
3: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
4: Μα η Σοφία φυσικά.
3: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-25-64-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
5: Το ακούς αυτό?
6: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σας μάν.
5: Και πήγες να το ελέγξεις?
6: Όχι.
5: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου ασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
7: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: 90 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
0: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
0: The Thermos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
0: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
7: Η ώρα είναι 5.
6: Μία προσφορά από το eFood.
8: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
10: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πόντι. Αριέλη Γκρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
9: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου σασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: στέκονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822282 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιεί ο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
8: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρά παστά. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
7: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
9: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο e-food. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
10: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
11: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
10: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
11: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
10: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
12: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
13: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική!
14: Γίνεται!
13: Και γκαραζόπορτα! Σειρώμενη!
14: Γίνεται!
13: Και σκίαστρο! Και κάγκελα! Και βιομηχανικό ρολό, ε!
14: Γίνεται!
13: Κτίριο ολόκληρο!
14: Γίνεται! Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
12: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
0: 105,8.
8: Music Club
0: 105,8.
8: Music Club
0: 105,8.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
1: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
1: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που είσαι σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Μία προσφορά από το eFood.
9: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
11: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
10: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

η υπέροχη ανδρική κολόνια της Αϊθαλούς, θα μου επιτρέψετε να πω, Έλλης Κοκκίνου, η οποία ξανανιώνει και μάλιστα φέτος στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη. Στην ίδια νυχτερινή στέγη θα βρισκόνται και εσείς φυσικά έχετε μία ακόμη ευκαιρία να τους απολαύσετε εάν επισκεφτείτε την Αθήνα. Εκεί παίζετε όλο το παιχνιδάκι, παιδιά, τι να κάνουμε εμείς εδώ στην επαρχία. Περιμένουμε τις αναδρομές live να φέρουν κανένα τραγούδι για να δούμε και να ακούσουμε. Πάντα παρέα με Music Lab 105,8. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Είναι Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε μία ανάσα πριν από τον Οκτώβριο. Καταλαβαίνω κάποιοι από εσάς δεν το πιστεύετε κιόλας πόσο γρήγορα πέρασε ο καιρός και έφυγε το καλοκαιράκι. Σας νιώθω απόλυτα. Μην ανησυχείτε, παιδιά μου, κάθε εποχή έχει τα καλά και τα κακά της, οπότε κρατάμε τα καλά του φθινοπόρου και πάμε στην επόμενη επιτυχία. Ετοιμαστείτε, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 για να παίξουμε τα

0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.
1: Παιδιά, καλή σχολική χρονιά. Καλά διαβάσματα. Και όταν έχετε ελεύθερο χρόνο, να ακούτε κάτι τρέχει με το Χάρη.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Η καλύτερη μουσική.
2: Και ακούτε Music Club 105,8.
4: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.

0: ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Εδώ είμαστε στο Music Lab και αυτό το απόγευμα και θα είμαστε μέχρι τις 8. Καλησπέρα να στείλω σε εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο ή γενικότερα από οποιοδήποτε μέσο μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία, βέβαια άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς δεν έχουμε στο Ηράκλειο, αλλά τέλος πάντων κάτι ακούγεται για τρένο κάποια στιγμή στο μακρινό μέλλον. Που ξέρετε, κάποια στιγμή μπορεί και να το δούμε αυτό. Επίσης, σας στείλω καλησπέρα σε εσάς που είστε στην Τζίτα αυτή την ώρα. Σε δραστηριότητες, κινήστε πάνω κάτω, ψάχνετε να βρείτε να παρκάρετε. Φαντάζομαι τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Για εσάς που κινήστε, έτσι, Τετάρτη σήμερα άλλωστε. Λοιπόν, επίσης, να καλωσορίσω την Υδροδυναμική Σαριδάκης και τη Θερμίτε Ecology που είναι και αυτό το απόγευμα μαζί μας, ακριβώς για να βρείτε εσείς τον καλύτερο ηλιακό και να τον αποκτήσετε μόνο στην Υδροδυναμική που είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Θερμίτ. Μία επίσκεψη στον ανισόπεδο κόμπο στο Γιώφυρο θα σας πείσει για όλα αυτά που περιγράφουμε καθημερινά, για τα περισσότερα χρόνια εγγύησης, για αξιοπιστία, για μια 100% ελληνική εταιρεία που χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας προσφέρει αυτούς τους ηλιακούς με φυσικά τα περισσότερα χρόνια εγγύησης, όπως είπα και λίγο πριν στην αγορά. Μαζί μας έχουμε φυσικά και Ολύμπια Παλάς, γιατί κάποιοι από εσάς έχετε σχέδια γαμήλια. Κάποιοι θέλετε να βαφτίσετε το παιδί σας στους επόμενους μήνες, τον επόμενο χρόνο. Οπότε κλείστε την ημερομηνία σας στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, για να έχετε τα πάντα και το κεφάλι σας ήσυχο. 2810-823-947. Τώρα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο αριθμεί πάνω από 20 εκατομμύρια streaming στο Spotify, πάνω από 40 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και φυσικά μιλάμε για τον ύμνο πλέον του Γιώργου Μαζονάκη, Ώρες Μικρές, το οποίο παίζει τώρα για το Βασίλη.
1: Music Club 105,8.

0: εξαίρεση, εσύ, μία από τις πολλές επιτυχίες που τραγούδησε η Άννα Βύση στην πολύ πολύ μεγάλη τη συναυλία στο ΆΚΑ, μία συναυλία η οποία θα συζητιέται για πολλά χρόνια ακόμη. Νομίζω ότι κανένας Έλληνας καλλιτέχνης μέχρι σήμερα δεν κατάφερε να μαζέψει τόσο πολύ κόσμο σε ένα στάδιο για μία συναυλία, και μάλιστα μία συναυλία ευρωπαϊκών, να πω, παγκόσμιων διαστάσεων. Γιατί αυτό ήταν η συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ. Λοιπόν, Music Lab 105,8. Τι μου κάνετε, πού σας βρίσκω, στείλτε τα μηνυματάκια σας να δούμε τι κάνετε. Όπου και αν σας βρίσκω αυτή την ώρα, Facebook, Instagram, TikTok, παντού θα μας βρείτε, και τον Music Lab 105,8 και το δικό μου προφίλ, Χάρης Σταματάκης, με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε στην επόμενη επιτυχία, τραγουδάκι τώρα που θα παίξει για την κόρη μου, τη Μαρία. Μαρία μου, για πάμε να ακούσουμε.
1: Music Lab, Music Lab 105,8.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία. Κάθε μέρα όταν διαβάζω, ακούω κρυφά. Μην το πείτε.

0: Music Lab 105,8 και επειδή ξέρετε ότι το αγαπημένο σας ραδιόφωνο δεν σας αφήνει ποτέ παραπονεμένους, υπενθυμίζω ότι αύριο 5η, 1η του Οκτώβρη, θα κάνουμε και μία πολύ μεγάλη κλήρωση και αυτό που θα κληρώσουμε είναι πολύ σημαντικό, καθώς πρόκειται για μία full δωρεάν ετήσια υποτροφία αγγλικών για την τάξη Junior AB για παιδιά Δευτέρας έως Τετάρτης Δημοτικού σε όποιο παράρτημα ή δομή επιθυμεί ο νικητής. Φυσικά μιλάμε για το e-sofia.gr, εκπαιδευτήρια e-sofia. Και μάλιστα υπάρχουν τρία εκπαιδευτήρια e-sofia, στο Τσαλικάκι, στην Επισκοπή και στο Καστέλι. Οπότε θα επιλέξει ο νικητής σε ποιο από τα τρία θέλει να φοιτήσει το παιδί του και θα κάνει την τάξη δωρεάν και φυσικά από εμάς. Η κλήρωση θα γίνει αύριο. Εσείς για να μπείτε σε αυτή την κλήρωση υπάρχουν δύο τρόποι. Υπάρχει post στην σελίδα μας στο Instagram, Music Lab 105,8, και στη σελίδα μας στο Facebook. Οπότε όσοι έχουν πατήσει like στο post στο Facebook ή στο post στο Instagram θα μπουν σε μια μεγάλη κλήρωση συνολικά όλοι και θα έχουμε ένα νικητή αύριο το απόγευμα. Οπότε μπείτε όσο ακόμη είναι καιρός και απλά πατήστε like στο post του διαγωνισμού. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται να κάνετε. Εμείς πάμε σε σύντομο break. Δεν καθυστερώ καθόλου, επιστρέφω σε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
5: Η Σοφία.
4: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
5: Η Σοφία.
4: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
5: Η Σοφία.
4: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
5: Μα η Σοφία φυσικά.
4: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλι. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
5: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλι. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
11: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
10: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
11: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
10: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
12: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβε

Υπέροχα επιστροφή για το δεύτερο μέρος. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σαματάκης παρέα σας και στο αυτό το απόγευμα εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μάνο και στην Γαβριέλα που μου έστειλαν μηνυματάκι. Καλησπέρα στην Ιωάννα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Στέλιο. Μου έχετε ζητήσει πολλά δικά σας αγαπημένα τραγούδια και η Κατερίνα Λιόλιου θα ακούσουμε και η Δέσποινα Βανδύ θα ακούσουμε. Για εσάς που θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, υπάρχει και φυσικά νούμερο για το Viber, είναι το 6970111058 για να μας βρείτε και εκεί. Και πάντα έχουμε μαζί μας Ντονάτο φυσικά για να απολαμβάνετε την ωραιότερη πίτσα, μακαρονάδα και μπέργκερ της πόλης. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία, 2813-71-370 και 2813-71-330 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Έχουμε μαζί μας φυσικά Thermit Ecology για να βρείτε το νέο σας ηλιακό, τον οποίο θα βρείτε αποκλειστικά στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Θα πάτε λοιπόν στο κατάστημα εκεί στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο και το προσωπικό της υδροδυναμικής με την εμπειρία του, με τις γνώσεις του, θα σας κατατοπίσει και θα βρείτε τον ηλιακό της Thermit που σας ταιριάζει. Και Olympia Palace για να κάνετε έναν 100% επιτυχημένο γάμο, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση. Κλείστε απλά όσο είναι ακόμη νωρίς την ημερομηνία σας στο 2810-823-947. Πάμε στην επόμενη επιτυχία, πάμε στις επόμενες επιτυχίες γιατί είναι πολλές και έρχονται τώρα εδώ στο Music Lab.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες! Πάντα! Music Lab 105,8.

0: Χρήστος Μενιδιάτης διασκεύασε μια παλιότερη επιτυχία, Ό,τι πιο όμορφο, του Φίβου τραγούδι βεβαίως και αυτό, και το ακούσαμε στο Music Lab και τους 105,8. Φαντάζομαι ότι είστε έτοιμοι και αν δεν είστε, πρέπει στα επόμενα 3-4 λεπτά να ετοιμαστείτε, γιατί έρχεται ο διαγωνισμός μας, ο πρώτος για σήμερα, ο οποίος θα χαρίσει σε κάποιον τυχερό από εσάς τις αγαπημένες του γεύσεις από Ντονάτο. Πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ, εσείς θα επιλέξετε και φυσικά θα το απολαύσετε κερασμένο από εμάς. Πάμε σε μια επιτυχία από τη Δέσποινα Βανδύ και επιστρέφουμε τραγουδάκι διαγωνισμού.
1: Music Club 105,8. Ακούστε.

0: Είμαστε στις θέσεις μας και πανέτοιμοι για το διαγωνισμό. Όπου και αν είστε, αν είστε στο αυτοκίνητο, ανάψτε αλάρμ, σταματήστε στην άκρη και ετοιμαστείτε. Πρέπει να είμαστε ασφαλείς πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά το επόμενο τραγούδι. Η εισαγωγή του σήμερα είναι στα 45 δευτερόλεπτα, εντάξει. Τι άλλο να κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Ακούστε λοιπόν προσεκτικά, βρείτε ποιο τραγούδι είναι, θέλουμε τον τίτλο του και τον καλλιτέχνη που το έχει ερμηνεύσει και καλέστε με στο 2810-370-888 και ο πρώτος που θα καταφέρει να βγει μαζί μου στον αέρα και να μας πει τη σωστή απάντηση θα διαλέξει ανάμεσα σε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ από τον Ντονάτο. Συμφωνεί, πάμε να παίξουμε τώρα.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.

0: πολύ πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχουμε την πρώτη μας γραμμή. Πάμε εκεί, καλησπέρα. Γεια σας. Ναι, είμαστε στον αέρα, μας ακούτε? Μας ακούνε, παιδιά? Τι γίνεται? Δεν μας ακούνε? Για μισό λεπτάκι να ξανακάνουμε άλλη μια προσπάθεια, παρακαλώ. Πολύ ωραία, τη χάσαμε την γραμμούλα την πρώτη, δεν πειράζει. Πάμε ξανά το τραγουδάκι από την αρχή, μαέστρο. Έτσι, πολύ ωραία. 28 10 3 70 8 8 8. Επόμενος, επόμενη, καλησπέρα. Πάει και ο επόμενος, πάει και η επόμενη. Θα περιμένω για λίγο ακόμη να δούμε αν θα καταφέρουμε να βγάλουμε γραμμούλα στον αέρα σήμερα. Θα καταφέρουμε, για να δούμε. Λοιπόν, 28 10 3 70 8 8 8. Πάμε στον επόμενο γρήγορα, πριν το χάσουμε και αυτόν ή αυτήν. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Μη μου φύγετε κι εσείς. Εδώ.
1: Όχι.
0: Κρατήσετε γραμμή ανοιχτή. Λοιπόν, πώς σας λένε?
1: Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Έχουμε ξαναμιλήσει?
1: Πριν κάνα χρόνο.
0: Ωραία. Κωνσταντίνε μου, καλώς ήρθες ξανά λοιπόν στο Music Club.
1: Άσε καλά.
0: Θέλουμε να μας πεις τον τίτλο του τραγουδιού και τον καλλιτέχνη για να σου δώσουμε τον άτο. Για να σε ακούσουμε.
1: Πρέπει να είναι Γιάννης Πλούταρκος το καλύτερο παιδί.
0: Το καλύτερο παιδί!
2: Το καλύτερο παιδί!
0: Μπράβο στον Κωνσταντίνο! Καταπληκτικός! Πριν από ένα χρόνο που είχαμε μιλήσει, Κωνσταντίνο, είχες κερδίσει πάλι.
1: Ορίστε.
0: Είχες κερδίσει και τότε που είχαμε μιλήσει.
1: Ναι.
0: Μεγάλος ο παίχτης τότε. Ο παίχτης είναι δυνατός. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, μας είπες από πού μας ακούς?
1: Ηράκλειο,
0: κέντρο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, εάν μου πεις τρία τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο Γιάννης Πλούταρχος, εκτός από το καλύτερο παιδί, γρήγορα όμως, μου είπες τι θέλεις να σου δώσουμε, πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ?
1: Για πίτσα νομίζω.
0: Ωραία. Θα κάνουμε λοιπόν την πίτσα. Αν μου πεις τρία τραγούδια του Πλούταρχου ακόμη, θα την κάνουμε οικογενειακή, από κανονική που είναι αυτή που κέρδισες. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Για πάμε να σε ακούσουμε.
1: Κορίτσι μου.
0: Ναι.
1: Αν είσαι η αγάπη.
0: Αν είσαι αγάπη, ναι, σωστά.
1: Και το γιατί έχω εσένα.
0: Γιατί έχω εσένα. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι. Για τους ομίλους του Champions League είναι ο άνθρωπος. Για τους ομίλους του Champions League. Λοιπόν. Πολύ ωραία, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Μένεις στη γραμμή σου και σου λέω λεπτομέρειες για το δώρο σου σε λίγο.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, εγώ ευχαριστώ.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
5: Η ώρα είναι 7.
4: Μία προσφορά από το eFood.
6: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: Η Ιουλία Καλυμάνη από τις πολύ αγαπημένες μας, το ξέρετε εδώ στο Music Club, έχουμε συμπάθειες. Επιστρέψαμε ξανά στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης, ένα ακόμη απόγευμα, λίγο μετά τις 7. Εδώ για να παίξουμε και άλλες επιτυχίες, τραγούδια που μου έχετε επιλέξει, που σας αρέσουν και που μας κάνουν παρέα. Φυσικά, μαζί με τις δικές σας αφιερώσεις, που μου αρέσει πάρα πολύ όταν κάνετε αφιερώσεις και θυμόμαστε καλές εποχές του ραδιοφώνου. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος θέλει να αφιερώσει στην Στέλλα. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο που αφιερώνει στην Αρετή. Καλησπέρα και στον Χρήστο που αφιερώνει στη Μιχαέλα. Πάρα πολύ ωραία. Μαζί μας έχουμε Πέτσα Μόλις, για εσάς που έχετε κατοικίδιο και ψάχνετε το οτιδήποτε, από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Ό,τι αφορά το κατοικίδιό σας, βρίσκεται στα Πέτσα Μόλις. Και δόξα τω Θεώ, υπάρχουν Πέτσα Μόλις παντού στο Ηράκλειο. Υπάρχει και νέο στην Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Μαζί μας και η Αλουμινοδομία Αυτζής, για εσάς που κατασκευάζετε, ανακαινίζετε σπίτι εξοχικό και θέλετε κατασκευή από αλουμίνιο ή από σίδηρο, οποιαδήποτε μεταλλική κατασκευή ή αλουμινίου, 2810-210-249, απευθύνεστε στους ειδικούς. Το επόμενο τραγούδι είναι από τον Γιώργο Μαζονάκη και είναι από τα πολύ αγαπημένα μας επίσης.
1: Music Club 105,8.

0: 8 αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Στέλλα Καλή, η οποία επέστρεψε πολύ πολύ ανανεωμένη, έδωσε και μία εφόλιστη σύλλης συνέντευξη, στην οποία εξήγησε και τους λόγους τους οποίους απουσίαζε τόσο καιρό από τη μουσική, αλλά επέστρεψε πολύ δυναμικά, αυτό έχει σημασία, στο πλευρό του Θοδωρή Φέρη, ο οποίος διασκεύασε ένα δικό της τραγούδι, την Πλάτη, και μάλιστα σημείωσε τεράστια επιτυχία, αναβίωσε το κομμάτι. Και μιας και συνεργάστηκαν με τον Θοδωρή Φέρη, είπε ο Λευτέρης ο Κιτάντος, ο οποίος γράφει τραγούδια για το Θοδωρή Φέρη, να γράψει και ένα για τη Στέλλα Καλή. Και ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Είναι σε στίχους και μουσική του Λευτέρη Κιτάντου. Το Δεν Παλεύεται. Πολύ πολύ καινούριο, πολύ φρέσκο. Και πάντα έτσι μας αρέσει να παίζουμε τις επιτυχίες πρώτη στο Music Lab, γι' αυτό και το ακούσατε. Συνεχίζουμε δυναμικά εδώ στο τρίτο μέρος. Καλησπέρα σε όλους εσάς, από όπου και αν με ακούτε, ό,τι και αν κάνετε. Οι επιτυχίες απλά συνεχίζονται.
1: Πες μου, τι θέλεις.
2: Μουσική.
3: Επιτυχίες!
2: Επιτυχίες!
3: Επιτυχίες!
1: Επιτυχίες!
4: Πάντα!
1: Music Club 105,8.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.

0: Music Lab 105,8. Ήταν ο πολύ αγαπημένος Νίκος Απέργης σε μία ακόμα όμως διασκευή. Είναι η εποχή των διασκευών, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αλλά κοιτάξτε, άμα το κάνεις καλά, ό,τι και αν κάνεις, είναι δεκτό νομίζω. Έτσι, θα συμφωνήσετε μαζί μου. Πολύ ωραία. Music Lab 105,8, συνεχίζουμε λίγο πριν τα ορολόγια δείξουν 7.30 εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Καλησπέρα να στείλω στην φίλη μας την Ιωάννα, η οποία έχει ζητήσει το επόμενο τραγούδι και ήταν μια εκπληκτική ευκαιρία για να κάνουμε μια επιστροφή στο παρελθόν και να θυμηθούμε κάτι το οποίο τότε που το είχαμε ακούσει μας είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Ένα ντουέτο δηλαδή ανάμεσα στο Στέφανο Κορκολή και το Δημήτρη Μητροπάνο, ήταν κάτι ασυνήθιστο, αλλά το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό.
1: Ο Music Lab 105,8. Θυμάται.

0: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
1: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
0: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
1: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
0: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: Ο καθένας έχει τον τρόπο του, έτσι και ο Απών με τη δική του καντάδα, λίγο μετά τις 7.30, πάντα στο Music Lab, πάντα στους 105,8. Τετάρτη, υπενθυμίζω, 30 Σεπτεμβρίου. Άστατα τα πράγματα με τον καιρό, έτσι, για να δούμε λίγο τι μελγενέστε τις επόμενες ώρες στην πόλη μας. Από ό,τι φαίνεται, από απόψε το βράδυ θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα συνεχιστούν και αύριο 5η, 1η του Οκτώβρη. Καθώς αύριο όλη μέρα, τουλάχιστον με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες. Οπότε από νεράκι άφθονο αύριο. Την Παρασκευή φαίνεται λίγο να καλυτερεύουν τα πράγματα, για να επιστρέψουμε στις βροχές πάλι το Σάββατο και την Κυριακή. Πολύ ωραία, θα δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Άλλωστε έχουμε μπει για τα καλά που τη φαίνεται στο φθινόπωρο, οπότε αναμενόμενα όλα αυτά. Music Lab 105,8, αλουμινοδομία Αυτζής για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια και οποιαδήποτε κατασκευή από σίδηρο. Το τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε με το κατάστημα από το οποίο βρίσκεται στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά είναι το 2810-249. Και επίσης έχουμε μαζί μας Πέτσα Μόλις για όλους εσάς που αγαπάτε τα κατοικίδια σας. Τόσο τα αγαπάει και η Πέτσα Μόλις, γι' αυτό φροντίζει για τα καλύτερα. Οπότε επισκεφτείτε ένα από τα 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο για να βρείτε αυτό ακριβώς που ψάχνετε για το κατοικίδιό σας. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από τον Γιώργο Σαμπάνη και είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας.
1: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

Music Club 105,8.

0: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Ζήτη. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
4: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
4: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
0: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
0: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
5: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
6: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
5: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
6: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
5: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
2: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών. Με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε!
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
8: Έως το Σάββατο, όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μημίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Music Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι ακροατές του καλύτερου ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης μας. Music Club 105,8, ημέρα Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες. Την καλησπέρα μου θα πω επίσης στους φίλους ακροατές του εξωτερικού που μας ακούνε και είναι πάρα πολύ, θέλω να σας πω, από Αμερική, Αγγλία, Βέλγιο, τώρα βλέπω, Ολλανδία, Γαλλία. Τι να πω, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να μου στέλνετε μηνύματα εδώ στο Viper στο 69 70 11 10 58, στο Instagram και στο Facebook και στο προσωπικό μου προφίλ Λιαπάκη Ελένη, να μου πείτε τις αφιερώσεις σας, τις μουσικές επιλογές, οτιδήποτε θέλετε να πούμε στον αέρα, γενικά ό,τι σας απασχολεί. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο Στέλιο Ρόκο, τι λέτε? Εσένα ή τίποτα, ένα καινούριο τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, βγήκε και κυκλοφόρησε 25 Σεπτεμβρίου, με στίχους δικούς του και της Βίκης Γεροθόδωρου και μουσική δικιά του. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

Γυρίσαμε, επιστρέψαμε με Peggy Zina και παραδόσου. 30 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, 8 και 16 περίπου. Και είμαστε εδώ ξανά, επιστρέψαμε με βροχή. Πιστεύω να είναι η χαρά των χειμωνάκηδων, γιατί εγώ θέλω να επιστρέψει ο προηγούμενος Σεπτέμβρης και ο παραπροηγούμενος. Δεν χαίρομαι καθόλου με όλο αυτό που συμβαίνει. Είμαι οριακά στην κατάθλιψη, έχω να πω. Δεν μπορώ, είμαι καλοκαιράκιας, ρε αδερφέ. Δεν θέλω αυτόν τον καιρό. Θα ήθελα ιδανικά να κάθομαι έτσι στην παραλία και να αντικρίζω τη θάλασσα πίνοντας λίγο ούζο. Μπορώ να το κάνω αυτό. Και όχι να έχει πει ο χειμώνας προς Σεπτέμβρη. Δηλαδή, τι γίνεται σε αυτή. Τέλος πάντων, προχωράμε παρακάτω. Με την καλύτερη παρέα προχωράμε. Ποια παρέα? Τη Metalcore, Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Πού θα τους βρείτε? Ειρήνης Ξοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες. Ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη που μπορείτε να κάνετε το γάμο σας, τη βαπτισή σας, τη δεξίωσή σας και κάθε ξεχωριστή στιγμή. Έχει υπέροχους χώρους, γευστικά μενού και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2810-823976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου Ηράκλειο Κρήτης. Και επειδή μας άρεσε η Peggy Zina και επειδή είμαι και εκνευρισμένη, θα ξαναβάλουμε Zina, γιατί έτσι μας αρέσει.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab.

0: Η Ελένη Φουρέιρα έκανε χαμούλη με τον Τζάκι Ο, αλλά και εμείς εδώ στο Music Club κάνουμε χαμό γιατί μοιράζουμε πολλά δώρα. Μπείτε στο προφίλ μας στο Facebook, κάντε like και μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με αυτοκίνητο για τη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή. Θα κάνουμε δύο κληρώσεις κάθε μήνα. Η πρώτη κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Θα είναι δύο τυχεροί. Σε ποια εκπομπή? Μα φυσικά στο The Morning Show με τον Παναγιώτη Μάρτη και τη Μάνια Δανδουλάκη, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Και τι έχετε να κάνετε? Απλά θα μπείτε στο Facebook, θα κάνετε like στο post του διαγωνισμού και θα μπείτε στην κλήρωση. Μία δίκλινη καμπίνα με γιοταχή στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή.
1: Music Club 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του.

0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: Το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεργασία.

0: Music Club 105,8. Music Club. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο Music Club 105,8 με Θοδωρή Φέρη, το βασιλιά της επανεκτέλεσης, στοχοποί, τραγούδι του Λευτέρη Πανταζή, του Λεπά, αυτό πήγα να πω, αγαπημένο τραγούδι, αγαπημένος Θοδωρής Φέρης. Και επειδή οι εκπλήξεις συνεχίζονται εδώ στο Music Club και δεν σταματάνε τα δώρα, θα δώσουμε μια full δωρεάν ετήσια υποτροφή αγγλικών, Junior AB, σε παιδιά Δευτέρας έως Τετάρτης Δημοτικού, από τα εκπαιδευτήρια Η Σοφία, σε όποιο παράρτημα δομή επιθυμεί ο νικητής. Έχουμε στο τσαλικάκι Επισκοπή και Καστέλη. Πώς θα το κάνετε αυτό? Θα κάνετε ένα like στο post του διαγωνισμού στο Instagram και στο Facebook. Θα γίνει ένας διαγωνισμός αύριο και αύριο θα γίνει από τον Παναγιώτη Μάρτη και τον Χάρη Σταματάκη, και την Παρασκευή θα γίνει από εμάς, από εδώ, από την εκπομπή μας. Οπότε να μείνετε συντονισμένοι για να κερδίσετε, να κάνετε το like βέβαια, έτσι μην το ξεχάσετε, να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός μας. Λοιπόν, εγώ βρήκα ένα θέμα κατά πόσο θα πλήρωνε κάποιος για να μπει στη φυλακή. Ναι, καλά ακούσατε, θα πλήρωνες οποιοδήποτε τέλος πάντων για να μπει στη φυλακή. Ναι, ισχύει, αλλά δεν πρόκειται για πραγματική φυλακή. Στην Νότια Κορέα οι άνθρωποι πληρώνουν για να κλειστούν εθελοντικά σε ένα εικονικό κέντρο κράτησης με σκοπό να αποδράσουν από τους εξαντλητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας και το εργασιακό στρες. Το πιο διάσημο από αυτά τα κέντρα ονομάζεται Prison Inside Me, η φυλακή μέσα μου, και βρίσκεται στην επαρχία Γκανγκουόν. Αν το λέω σωστά, εντάξει. Πώς λειτουργεί τώρα αυτό? Η διανυκτέρευση, λέει, κοστίζει γύρω στα 80 με 90 ευρώ. Εντάξει, θα δώσει τώρα 80-90 ευρώ για να αποκλειστεί στην ουσία από τον κόσμο. Οι κανόνες: με την είσοδό τους, οι κρατούμενοι παραδίδουν κινητά, τηλέφωνα, ρολόγια και κάθε είδους ηλεκτρονική συσκευή. Απαγορεύεται επίσης μεταξύ τους επικοινωνία. Οι συμμετέχοντες φορούν ομοιόμορφες στολές και κλείνονται σε ατομικά κελιά περίπου 5 τετραγωνικά. Στο δωμάτιο δεν υπάρχει κανένα κρεβάτι, κοιμούνται σε ειδικό στρώμα στο πάτωμα. Παρά μόνο, λέει, ένα μικρό γραφείο, ένα σημειωματάριο, τσάι και ένα γιογκάτ για πνευματική χαλάρωση. Αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει. Τα γεύματα συνήθως είναι απλά πιάτα, όπως χυλός, λέει, γλυκοπατάτα, σαλάτες, που σερβίρονται μέσα από μία μικρή σχισμή στην πόρτα του κελιού. Εντάξει, θέλουν να απομονωθούν οι άνθρωποι, αλλά θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να κλειστεί σε μία φυλακή για να γίνει αυτό. Μπορεί να κλειστεί στο σπίτι σου, γιατί να πληρώσεις κιόλας. Εντάξει, είναι και αυτό μία άποψη. Για επόμενο τραγούδι, έχω επιλέξει Κατερίνα Λιόλιου, τον Ψεύτη. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει κάνει χαμούλη και θα το βάλουμε στην πορεία τώρα να τα ακούσουμε.
0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.

Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: μπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
1: Το χαμόγελο του παιδιού μου.
3: Τελικά, φιλενάδα, αποφάσισες τι θα κάνεις.
1: Στη μικρή του αγκαλιά χωράει όλος ο κόσμος. Πού θα το εμπιστευτώ για τα πρώτα βήματα της ζωής του?
3: Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο. Τα παιδιά ευχαριστούνται παιχνίδι, σκέπτονται και βιώνουν σε όποια ηλικία κι αν είναι.
1: Έχεις δίκιο. Στο βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ξέρω ότι θα το εμπιστευτώ σε καλά χέρια.
0: Έχετε βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ. Στον βρεφονηπιακό σταθμό Το Χαμόγελο ανοίγουν περιορισμένες πρωινές θέσεις για νήπια και νέο απογευματινό τμήμα βρεφών με τη συμπλήρωση των θέσεων. Προλάβετε.
4: Η ώρα είναι 9.
2: Μία προσφορά από το eFood.
5: Μπε στο eFood, βρε τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το τελείω.

0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
1: Εδώ επιστρέψαμε στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στο Music Club 105,8, και φυσικά από αυτή την παρέα δεν θα μπορούσε να λείπει Metalcore Γιώργος Καραμίκης, με μεταλλικά σκίαστρα, γκαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτηρίων. Πού θα τους βρείτε? Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, με τρεις εκπληκτικές αίθουσες, στην κεντρική αίθουσα Δίας, χωρητικότητας έως και 1.500 ατόμων. Ο εξωτερικός χώρος Αμάλθη είναι ιδιαίτερα προσεγμένος, ιδανική επιλογή για τους καλοκαιρινούς μήνες, για δεξιώσεις έως και 900 ατόμων. Η αίθουσα Αρέας, της οποίας η χωρητικότητα είναι έως και 170 άτομα. Το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, που βρίσκεται εντός των Κουρητών, που σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε την τελετή του μυστηρίου σας στο ιδανικότερο μέρος, αφού ακριβώς δίπλα βρίσκεται το αμφιθέατρο των Κουρητών. Πού θα τους βρείτε? Θα τους βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου Ηρακλείου Κρήτης, τηλέφωνο 2810-8239-76. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τα μηνύματα αγάπης που μου στέλνετε, για τις μουσικές επιλογές. Φυσικά και έρχονται στην πορεία, μου ζητήσετε Αναβίση, Θεοδωρής Φέρης, Απέργη, Νίκο Μακρόπουλο, τα έχω βάλει on the row. Πάμε να πούμε για μια έρευνα που μου έκανε εντύπωση και απευθύνομαι στις φίλες, τις ακροάτριες. Οι άντες, λέει, ακούτε τώρα, χρειάζονται 112 μέρες για να αποφασίσουν αν κάποια είναι για γάμο. Ναι, καλά ακούσατε, 112 μέρες. Σύμφωνα λοιπόν με αναφορές που έχουν κυκλοφορήσει γύρω από τις σχέσεις και τη δέσμευση, ένας άντρας χρειάζεται κατά μέσο όρο περίπου 112 μέρες, δηλαδή σχεδόν 4 μήνες, για να αποφασίσει αν βλέπει τη γυναίκα με την οποία βρίσκεται σε σχέση ως πιθανή μελλοντική σύζυγο. Το διάστημα αυτό παρουσιάζεται ως η περίοδος μέσα στην οποία έχει προλάβει να γνωρίσει καλύτερα τη σύντροφό του και να σχηματίσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το αν μπορεί να φανταστεί μια μακροχρόνια σχέση και ένα μελλοντικό γάμο μαζί της. Οκ, μου φαίνεται normal 4 μήνες. Άλλοι θέλουν και χρόνια, δεν είναι απόλυτο αυτό. Άλλοι και καθόλου. Είναι και αυτή η άποψη. Επειδή τώρα είχα ακούσει ένα τραγούδι του Πάνου Κιάμου, βγήκε 28 Σεπτέμβρη, κυκλοφόρησε, του έγραψε ο Γιάννης Φακίνος, που έχει γράψει και στη Λιόλιο, αν θυμάστε καλά, μουσική, και Θοδωρής Μακράς στίχους. Το τραγούδι λέγεται «Ανοιχτή ακρόαση» και λέω να το βάλω, τι λέτε κι εσείς. Εν τω μεταξύ, διάβασε επίσης ότι θα είναι με το Λεπά, με το Λευτέρη Πανταζή στην Ακτή Πειραιώς. Ωραίο σχήμα, τι λέτε?
2: Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club

τραγούδια. Δεν θα λέω κάθε φορά ποιος και τι. Ακούτε εσείς, καταλαβαίνετε. Και αυτοί καταλαβαίνουν ότι τους αφιερώνετε κατά βάθος. Να δώσω τα φιλιά μου πάλι στο εξωτερικό που μας ακούνε πολύ έτσι δυναμικά. Στη Γερμανία, στον Καναδά, Αμερική, Γαλλία, Βέλγιο, Ονδούρα. Ονδούρα λέγεται. Μάλιστα, να δώσω τα φιλιά μου και εκεί. Γενικά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Εμείς όμως ανταποδίδουμε αυτή την αγάπη στο Music Club και δίνουμε μία full δωρεάν ετήσια υποτροφή αγγλικών Junior AB, παιδιά Δευτέρας έως Τετάρτης Δημοτικού, από τα εκπαιδευτήρια η Σοφία σε όποιο παράρτημα δομή επιθυμεί ο νικητής. Και πού είναι τα παραρτήματά μας? Τσαλικά και Επισκοπή Καστέλη. Το τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 και 25. Και πώς θα το κερδίσετε αυτό? Τι θα κάνετε? Είναι πολύ απλό. Θα κάνετε like στο post του διαγωνισμού μας στο Instagram και στο Facebook. Μπείτε λοιπόν στο Music Club στο Instagram και στο Facebook, κάντε ένα like και θα γίνουν δύο κληρώσεις αύριο 1 Οκτωβρίου από την εκπομπή Morning Show του Παναγιώτη Μάρτη και από του Χάρη Σταματάκη, κάτι τρέχει με το Χάρη, ενώ την Παρασκευή το απόγευμα θα γίνει από τη δική μας εκπομπή άλλη μια κλήρωση, οπότε θα δώσουμε τρεις ωραιότατες δωρεάν υποτροφίες. Είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο και ισχύει φυσικά για νέες εγγραφές, έτσι. Και τώρα, επειδή το είχα ακούσει και μου αρέσει πάρα πολύ, μου άρεσε βέβαια και από τον Κόκο, τα πιο τραγούδι εννοώ, αυτά τα χίλια, το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 1994, φυσικά με την υπογραφή του Φίβου, θα τα ακούσουμε

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνη 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Το ακούς αυτό?
2: 3 μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
3: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
3: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
4: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.

0: Επιστρέψαμε, αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8. Είχαμε έτσι διαφημίσεις, είχαμε έτσι αρκετά τραγούδια. Επιλογές δικές σας έχω να πω. Ό,τι μου πείτε το κάνω. Δεν έχετε παράπονα από μένα. Λοιπόν, βρήκα ένα θεματάκι ωραιότατο από τη Σιγκαπούρη. Μιας και εντάξει, και εσείς μας ακούτε από το εξωτερικό, ξαναλέω, γιατί είναι και πολλοί και τους ευχαριστώ και μου στέλνουν μηνύματα κτλ. Ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη σας. Θα πάμε λοιπόν στη Σιγκαπούρη. Είχαμε πάει Κορέα με τη φυλακή που είχαμε πει στο προηγούμενο θέμα. Τώρα πάμε στη Σιγκαπούρη, που πληρώνει τους πολίτες για ποιο λόγο? Για ένα ιερό, για μένα λόγο, για να διαβάζουν. Η Σιγκαπούρη εγκαινιάζει μια πενταετή εθνική εκστρατεία με στόχο να ενθαρρύνει τους πολίτες να εντάξουν ξανά το διάβασμα στην καθημερινότητά τους μέσω ειδικής πλατφόρμας. Όσοι καταγράφουν αναγνωστικές συνεδρίες διάρκειας τουλάχιστον 15 λεπτών κερδίζουν εικονικά νομίσματα τα οποία μπορούν να εξαργυρωθούν. Η πρωτοβουλία έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη χρήση οθονών. Εντάξει, αυτό πραγματικά έχει γίνει μάστιγα. Και σύντομου ψηφιακού περιεχομένου, προωθώντας το διάβασμα ως μέσο ενίσχυσης, της συγκέντρωσης, της κριτικής σκέψης, της φαντασίας και της περιέργειας. Δεν θα έπρεπε να το κάνουν και εδώ αυτό? Τι λέτε? Εν τω μεταξύ, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ξένια που μας ακούει, να της πω πολλά πολλά ευχαριστώ και να αφιερώσω στην παρέα της τη δική της μουσική επιλογή, Γιώργος Μαζονάκης, Ποτέ.
1: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ
8: Music Club
1: 105,8.
8: Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8.

0: Και κάπου εδώ, αγαπημένη μου παρέα, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας διαδρομής. Δύο ώρες γεμάτες μουσική, αφιερώσεις και φυσικά τη δική σας παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου, που αφήσετε να σας κρατήσω συντροφιά. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη. Σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ με όμορφες σκέψεις, χαμόγελα και ανθρώπους που αγαπάτε δίπλα σας. Και πριν σας αφήσω, θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, με μουσική, γιατί κάποιες φορές ένα τραγούδι λέει όσα δεν μπορούν να πούν οι λέξεις. Καλό βράδυ.
1: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: μουσική. Περισσότερες επιτυχίες. Λίγο. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
2: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
0: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
0: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα. Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Dixant Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Κι αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.

0: επιτυχίες.
1: Δεν χορταίνω να τον ακούω.
2: Άνοιξε την ένταση.
3: Music Club 105,8. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά. Από τέρμα.

0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: What you want?
1: Music?
2: Here we go!
3: Επιτυχίες! Music Club 105,8.

0: ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού. Περισσότερη μουσική και το αγαπημένο σου τραγούδι. Σε λίγο. Να αγγίζεις το κουμπί. Music Club 105,8.
1: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
2: Γίνεται.
1: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
2: Γίνεται.
1: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
2: Γίνεται.
1: Κτίριο ολόκληρο.
2: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
0: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: ακούς αυτό?
1: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
0: Και πήγες να το ελέγξεις?
1: Όχι.
0: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 28 13 00 84 60 και στο specialcarservice.gr.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Κοίτα να δεις που γίνονται και θαύματα.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Την Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

μέρα όλες οι επιτυχίες. Music Club 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: δυνατά.
1: Παίζει δυνατά.
0: Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Υπάρχουν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Καθερίνα Λιόλιο.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφη.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
7: Music Club
0: 105,8.
7: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

Music Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.

0: 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.